0: με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
0: Συντονιστείτε.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
13: 8 με 9 το πρωί
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Είσαστε συντονισμένοι στο Flash 99 και 4 και η πρωινή παρέμβαση θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

Η εβδομάδα δεν ξεκινάει, δεν ξεκίνησε καλά. Είχαμε το αεροπορικό δυστύχημα με τους δύο χαμένους πιλότους, τα δύο χαμένα παλικάρια. Εμείς να ευχηθούμε καλό παράδεισο και τα συλληπιτήρια να δώσουμε στις οικογένειές τους. Τι να πούμε, πάντα τα ίδια λέμε, να μην ξανασυμβεί το ίδιο, αλλά είχαμε και έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά θανάτων Ελλήνων πιλότων και δυστυχώς συνεχίζεται αυτό το σκηνικό.

Ήταν λοιπόν η πτώση του Phantom, το οποίο εισήλθε στην υπηρεσία στην ελληνική αεροπορία το 1974. Καταλαβαίνετε πόσο παλιά ήταν αυτά τα συγκεκριμένα τα αεροσκάφη. Δεν ξέρουμε αν ήταν πρόβλημα συντήρησης, το οποίο οδήγησε στην πτώση του αεροσκάφους και στην απώλεια δύο Ελλήνων πιλότων. Σίγουρα μεγάλο τα μνημόνια, αυτά που λέμε, ευθύνονται και γι' αυτό το δυστύχημα, γιατί μας είχαν δέσει τα χέρια για πάνω από 10 χρόνια, 15 σχεδόν, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε σχέση με τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, σε σχέση με την αντικατάσταση παλαιών αεροπλάνων προκειμένου, τα οποία θα έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί γιατί είχαν φτάσει στο τέλος της ζωής τους. Το τραβούσαν από τα μαλλιά, θα λέγαμε, με απίστευτο φιλότιμο και προσπάθειες εκεί οι μηχανικοί να τα κάνουν να συνεχίσουν να πετάνε. Γιατί κάποιοι μας βάλανε στα μνημόνια, γιατί κάποιοι φρόντισαν λοιπόν να μην ορίζουμε εμείς και να μην καθορίζουμε το μέλλον της χώρας μας και να πρέπει να παίρνουμε το ok, να πρέπει να μας δίνουν την άδεια οι δανειστές μας για το τι θα κάνουμε σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε και το συγκεκριμένο το θέμα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μελετιάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής θεματικής ομάδας Εθνικής Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων της Νίκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αργότερα αυτά μετά τις 8.30. Πάμε όμως μέχρι τότε να δούμε κάποια πρωτοσέλιδα για να σχολιάσουμε κάποιες ειδήσεις.

Και βέβαια θα κάνουμε και μία μικρή αναφορά, γιατί σαν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου του 1955, ξεκινούν τα λεγόμενα Σεπτεμβριανά. Στην Κωνσταντινούπολη έγιναν αυτές οι αθλειότητες 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955, το πογκρόμ ουσιαστικά που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της τότε πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Ασύλληπτα πράγματα, λαιλασίες, βιασμοί κλπ. Είναι συνηθισμένοι βέβαια οι φίλοι μας οι Τούρκοι σε αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Μία κλασική φθινοπορεινή ημέρα. Τις ευχές μας να δώσουμε και στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Κασιανή γιορτάζει σήμερα, ο Σόζων, Σόζης, Σοζούσα, Σόζα. Ό,τι καλύτερο τους ευχόμαστε και πάμε λοιπόν να ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Λοιπόν, εφημερίδα τα νέα, τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας και ράβοντας. Τα τεκμήρια, ψαλίδια συνεπείς χωρίς προσαυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίες με ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΑΜΑΡΑ. Εδώ βέβαια μένει να δούμε το τι θα συμβεί, αλλά αυτές, όλοι αυτοί οι αποκλεισμοί τους έχουμε δει και στο παρελθόν ότι είναι κενά περιεχομένου γράμματα. Λοιπόν, τη woke agenda, διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος λίγες ώρες αφότου είχε ψηφίσει το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομοφιλοφίλων, των ομόφιλων ζευγαριών, έτσι όπως το λένε, που είχε βγει σε κανάλι της Γερμανίας εκεί στο Μόναχο και δήλωνε υπερήφανος που ήταν αυτός ο πρωθυπουργός που έφερε αυτό το τόσο προοδευτικό νομοσχέδιο στην Ελλάδα. Διεμήνυσε λοιπόν ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα, όταν στην Ελλάδα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τα έλεγε και ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, από το βήμα της Βουλής, έδειχνε φωτογραφίες από τα βιβλία τα οποία διδάσκονται, αλλά και αυτά τα οποία πρόκειται να έρθουν μέσω του πολλαπλού βιβλίου στις αίθουσες των σχολικών βιβλίων, στις τάξεις, κρατηθείτε τώρα, από το δημοτικό ακόμη διδάσκονται τα παιδιά, δηλητηριάζονται τα παιδιά μαθαίνοντας για τους τύπους των οικογενειών. Όχι, δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε, που έχει κάνει η φύση, ο πατέρας και η μητέρα. Υπάρχουν και οι οικογένειες με πατέρα πατέρα και μητέρα μητέρα. Αυτά λοιπόν διδάσκονται στο δημοτικό. Η κυρία Ζαχαράκη ρίχνει την μπάλα, την πετά στην εξέδρα θα λέμε. Είναι υπεύθυνο, λέει, το Ινστιτούτο, τέλος πάντων, το οποίο έχει τα βιβλία για αυτό το έκτρωμα. Ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει ότι δεν υπάρχει woke agenda. Όλα αυτά που ζούσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν στη σφαίρα της φαντασίας. Τα φανταζόμασταν όλα αυτά. Λοιπόν, δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Όταν τρέχατε στα Pride, έτσι, κύριε Μητσοτάκη, εσείς και οι βουλευτές σας και οι υπουργοί σας, δεν υπηρετούσατε την woke agenda. Υπηρετούσατε το φυσιολογικό, τα 250 φύλλα που λέγανε και λέγατε, δεν ήταν της woke agenda. Λοιπόν, θα έχουμε καιρό να τα σχολιάσουμε και αυτά. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Το κράτος δικαίου υπεραμύνθηκε της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Σωστά, γιατί υπήρχε κάποιος λόγος να συνεχίσει.

πριν. Και δεν ξέρω τι, πού ακριβώς αποσκοπούν, μάλλον ξέρω πού αποσκοπούν, στο να κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο και να τους ξαναψηφίσουν, έτσι, τους ίδιους και τους ίδιους με αυτά που έχουν κάνει, χωρίς να έχουν λοιπόν τύψεις οι ψηφοφόροι, γιατί προφανώς τα έχουν ξεχάσει. Πάμε παρακάτω. Κουμπαράς δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Ένα μέτρο που εξυπηρετεί τις τράπεζες, έτσι, ο Κουμπαράς. Συντάξεις, μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος. Δημόσιοι πάλι 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 από το 2027. Εγώ ρωτάω εδώ, όταν κάθε χρόνια το έκανε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, το κάνει και τώρα, για ποιο λόγο αναγγέλουν μέτρα τα οποία θα γίνουν μετά από 1, 2, 3, 4 χρόνια? Ποιος ο λόγος? Υπάρχει κάποιος λόγος? Γιατί? Υπάρχει λόγος. Γιατί θεωρείται, απευθύνεται σε χαχόλους και ανακοινώνει μέτρα τα οποία θα γίνουν μετά από 4 χρόνια. Εδώ μετά από 4 μέρες θα τα έχουν ξεχάσει οι περισσότεροι, δυστυχώς, και θα δέχονται να τους κοροϊδεύουν. Λοιπόν, ασκοπεί αυτή η κοροϊδία με το τι θα γίνει και ειδικά αυτά τα νούμερα θα τα αναλύσουμε και μετά. Αφού μας έχουν πιει λοιπόν το αίμα, αφού μας έχουν πάρει μία πισίνα με νερό, έτσι πως μου αρέσει να το λέω, μας δίνουν μερικά σφινάκια πίσω και θα πρέπει να χαρούμε.

Βλέπω λοιπόν εδώ όλο τον συμπολιτευόμενο τύπο να έχει αναφορά στα μέτρα εντός πολλών εισαγωγικών του Μητσοτάκη, τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Διαβάζουμε εδώ την απογευματινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Εδώ να σταθώ λίγο, γιατί είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μετά από χρόνια, βέβαια, μην το περιμένετε τώρα, θα πέσει, λέει, τιμή, η χονδρική τιμή, έτσι το είπε, του ρεύματος κατά 30%. Εδώ λοιπόν δεν απάντησε, βέβαια, δεν είπε. Αυτοί όλοι οι οποίοι λένε, ζητούν από τους άλλους να μας πείτε πώς θα κάνετε αυτά τα μέτρα, αν τα έχετε κοστολογήσει κλπ. Λέει, μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Μητσοτάκη, πώς ακριβώς θα μειώσετε την χονδρική, ξαναλέω, τιμή του ρεύματος κατά 30%. Είχατε τον τρόπο να το κάνετε και δεν το κάνατε. Πρώτο ερώτημα. Εάν είχατε λοιπόν τον τρόπο να το κάνατε, γιατί δεν το κάνατε? Γιατί μας λέγατε, όταν διαμαρτυρόταν ο κόσμος για το ακριβό ρεύμα το οποίο πληρώνει, μας λέγατε λοιπόν ότι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, φταίει ο ανάδρομος Ερμής κλπ. Εσείς δεν είχατε καμία απολύτως ευθύνη. Και βέβαια, γιατί ξεχωρίζετε την χοντρική από τη λιανική? Μήπως επειδή μέσω του χρηματιστηρίου της ενέργειας δεν θα περάσει αυτή η μείωση, η οποία, ξαναλέω, έχω πολύ μεγάλη απορία να την εξηγήσετε πώς ακριβώς θα γίνει η μείωση. Εσείς παράγετε το ρεύμα, υποτίθεται είναι ιδιωτικές πλέον όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν το ρεύμα και αυτές καθορίζουν τις τιμές. Πώς λοιπόν εσείς, ελεύθερη αγορά, έτσι δεν μας λέτε? Πώς εσείς θα καθορίσετε την τιμή του ρεύματος? Με ποιον ακριβώς τρόπο θα τη μειώσετε τη χοντρική, κατά 30% μάλιστα? Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν το χρηματιστήριο ενέργειας, στο οποίο περνάει όλη η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του χρηματιστηρίου, και έχουμε αυτές τις τρελές τιμές οι οποίες φτάνουν στις τσέπες των καταναλωτών, οι οποίες με αυτά τα τιμολόγια, τα κίτρινα, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε κλπ. Δεν γνωρίζουν τι θα πληρώσουν τον επόμενο μήνα, γιατί, ξαναλέω, χρηματιστηριακό προϊόν. Και έρχεται λοιπόν φουσκωμένος ο λογαριασμός και σου λέει ο πάροχος, α, έτσι ήταν τον προηγούμενο μήνα,

ήταν ειδικές συνθήκες και η οριακή τιμή του συστήματος τέλος πάντων ήταν πολύ ψηλή και αναγκάζεσαι να πληρώνεις αυτό τον υψηλό λογαριασμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την απογευματινή. Στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Εδώ βέβαια μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τίτλος «Παρεμβάσει Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία». Λοιπόν, ο στόχος, το λένε ευθαρσώς, ο στόχος είναι αυτοδυναμία, ο στόχος είναι να ξαναργούμε κυβέρνηση, δεν είναι ο στόχος, δεν έχουμε στόχο και όραμα να κάνουμε τους Έλληνες να ζουν καλύτερα, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας, η αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε για να πετύχουμε την αυτοδυναμία, που δεν πρόκειται να την πετύχει. Θα κάνουμε λοιπόν επικοινωνιακά τρίκ, θα πετάξουμε μερικά καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, θα τους δώσουμε για να μας ξαναψηφίσουν. Ο στόχος λοιπόν είναι αυτοδυναμία, δεν είναι ο στόχος να λύσουμε το δημογραφικό, να επιστρέψουν όσοι φύγανε στο εξωτερικό, να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς ένα νέο ζευγάρι και όχι μόνο να μπορεί να βγάζει το μήνα, να κάνει κάποια αποταμίευση, να μην υπάρχει ακρίβεια, να μην υπάρχει ο φόβος από τους λαθρομετανάστες που αρχίζουν να κατακλείζουν κάθε σημείο της Ελλάδος, να μην υπάρχει ο φόβος του γείτονα ο οποίος συνεχώς απειλεί και εμείς σκύβουμε μονίμως το κεφάλι, αλλά ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος.

Συνεχίζουμε. 6 δεσμεύσεις την επόμενη τετραετία. Ανεργία κάτω από το 6%. Ρυθμός ανάπτυξης πάνω από 2%. Μέσος μισθός πάνω από 1.800 ευρώ. Βασικός στα 1.000 ευρώ το 2029. Έτσι, 3 χρόνια μετά. Θα το έχετε ξεχάσει, δεν θα το θυμόσαστε και εννοείται ότι 3 χρόνια μετά θα πρέπει να πάρουμε τα κομπιουτεράκια μας, να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, να δούμε πόσος ήταν ο πληθωρισμός από σήμερα το 2026, 2027, 2028, 2029 και πόση θα είναι η αξία που θα έχουν χάσει τα χρήματα. Έτσι, γιατί τα 900 ευρώ τα σημερινά θα έπρεπε για να μην χάσουν την αξία τους να τα πολλαπλασιάζουμε κάθε χρόνο, επειδή αν είναι 4% πληθωρισμός, 5-3 όσο είναι, τα πολλαπλασιάζουμε λοιπόν κάθε χρόνο και βρίσκουμε στο 29 πόσο θα πρέπει να είναι ο δίκαιος μισθός, ο δίκαιος βασικός. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα φαίνεται για μερικούς. Λοιπόν, οι επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 65 δις. Το χρέος κάτω από το 120% το 2029, να θυμίσουμε ότι μπήκαμε στα μνημόνια έχοντας χρέος περίπου τόσο, 120% ήταν τότε το χρέος. Τα μνημόνια, ας πούμε, χοντρικά μπήκαμε το 2010, άρα το 2029, καλά τα πάμε. 20 χρόνια μετά λοιπόν, το 2030 σχεδόν, θα πιάσουμε το χρέος, αν θα γίνει ξανά λέω αυτό, το οποίο είχαμε κατά την είσοδο, το ίδιο το ποσοστό του χρέους, το οποίο είχαμε κατά την είσοδο στα μνημόνια.

Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το τι συμβαίνει και το τι ισχύει. Διαβάζω λοιπόν ένα άρθρο, πακέτο με υποσχετικές και μεταχρονολογημένες επιταγές. Η ΔΕΘ του 2026 πληρώνεται το 2027, το 2028 και το 2029. Αυτό που λέγαμε πριν. Διαρροές λοιπόν για δισεκατομμύρια παροχών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε περιορισμένες ενισχύσεις και παλαιότερες αποφάσεις που επανασυσκευάζονται και υποσχέσεις που παραπέμπονται το 27, 28, ακόμα και το 29. Να θυμίσουμε αυτό ειδικά με το τέλος επιτιδεύματος, πόσες φορές το έχουν αναγγείλει για τις μειώσεις των συντελεστών φόρων, πόσες φορές το έχουν αναγγείλει. Λοιπόν, και την ώρα που η ακρίβεια και το υψηλό κόστος στέγης και το κόστος παραγωγής εξαντλούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση λοιπόν επιλέγει να απαντήσει με μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα.

Λοιπόν, ας πάρουμε μερικά παραδείγματα. Τα 400 ευρώ μας είπανε για 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Δεν είναι καταρχάς νέα ενίσχυση 400 ευρώ για όλους. Όσοι ήταν ήδη δικαιούχοι των 300 ευρώ θα κερδίσουν επιπλέον μόλις 100 ευρώ ετησίως. Του τεστ είναι 8,33 ευρώ το μήνα. Αν κάνουμε και τη διαίρεση, τέλος πάντων, θα βγουν κάποια λεπτά την ημέρα. Στα κυβερνητικά παραδείγματα όμως τα 400 ευρώ προστίθεται ακόμη και η ήδη θεσμοθετημένη ετήσια αύξηση των συντάξεων, ώστε με τέχνασμα να εμφανίζεται υψηλότερο όφελος, σχεδόν μια επιπλέον σύνταξη όπως υπόθηκε. Αυτό μας είπανε, άλλη μια σύνταξη θα δώσουν. Δεν ισχύει όμως αυτό. Σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους δίδονται 500 ευρώ μεικτά και αυτά θα δοθούν το Δεκέμβριο του 27, 16 μήνες μετά την εξαγγελία. Μεικτές καταβολές είναι περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ, μόλις το 26,7% του κόστους των 1,35 δις ευρώ που το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει για ένα πραγματικό 13ο μισθό. Λοιπόν, μέτρο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Τι είναι αυτό? Θα αποταμιεύει λοιπόν ένας γονέας 1.200 ευρώ ετησίως και θα παίρνει άλλα 1.200 ευρώ από το κράτος. Αλλά μια οικογένεια που δεν θα μπορεί να αποταμιεύσει τίποτε δεν θα εξασφαλίσει κάποια κρατική αντιστοίχηση. Και είπαμε, ποιους ευνοεί ο συγκεκριμένος ο κουμπαράς? Βάλτε, λέει, τα λεφτά σας στις τράπεζες για να βάλουμε και εμείς. Οι τράπεζες ηρίστο εμπαρόδο, όπως έχουμε πει πολλάκις, αναβαλλόμενος φόρος για 13, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια μέχρι τώρα και θα συνεχιστεί για άλλα 6-7 χρόνια αυτό το μέτρο. 4,65 δις τα κέρδη τους την περασμένη χρονιά, το 2025, περίπου στα 4,5 δις τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών το 2024. Όλα καλά, όλα ωραία.

Λοιπόν, τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι παρέλαβε δημόσιο χρέος το 2019 στα 331 δις ευρώ. Το αύξησε 31 Δεκάτου του 2025, αυτά είναι στοιχεία της κυβέρνησης, στα 362,9 δις ευρώ, δηλαδή αύξηση 31,8 δις ευρώ στα 6 χρόνια της διακυβέρνησής του. Το ονομαστικό ΑΕΠ, δηλαδή ο παρανομαστής δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ, από 185,1 δις ευρώ το 2019 αυξήθηκε στα 248,35 δις ευρώ το 2025. Από τα 63 λοιπόν δις ευρώ που ήταν αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, τα 43 δις ευρώ ήταν πληθωριστική αύξηση από τις αυξημένες τιμές, την εσχροκέδεια των καρτέλ και την υπερφορολόγηση, αφού το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε από το 184 δις ευρώ το 2019 στα 204 δις ευρώ το 2025, δηλαδή μόνο κατά σχεδόν 20 δις ευρώ.

0: Και εδώ να τονίσουμε, όπως αναφέρει και το άρθρο της Ομάδας Οικονομικών της Νίκης, ότι δεν μπορεί και δεν νοείται ο κύριος Μητσοτάκης να ανακοινώνει παροχές και αυξήσεις όταν το δημόσιο έχει, κρατηθείτε, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση και επιστροφές φόρων προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις άνω των 3,55 δις ευρώ. Το δημόσιο λοιπόν έχει ληξιπρόθεσμες όφειλες, ξαναλέω, προς νοσοκομεία, προς ΟΤΑ, τοπική αυτοδιοίκηση και επιστροφές φόρων προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις άνω των 3,55 δις ευρώ. Και επειδή μιλάμε και για επιστροφές φόρων, να πούμε και κάποια παραδείγματα από την καθημερινότητά μας, από το περιβάλλον μας, γιατί ζούμε στην κοινωνία και δεν είμαστε κλεισμένοι σε καμία γυάλα όπως οι κυβερνώντες. Μου έλεγε μία φίλη πριν από λίγες μέρες, της ήρθε επιστροφή φόρου περί τα 400 ευρώ και ενώ είναι απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις της, είτε έχει να κάνει με ένφε είτε με οτιδήποτε άλλο, τα πλήρωνε, έκανε λοιπόν τον προγραμματισμό της για την οικογένειά της, λέει θα πάρω αυτά τα 400 ευρώ και κάπου θα τα διαθέσω. Βλέπει λοιπόν ότι δεν εμφανίζονται ποτέ αυτά τα 400 ευρώ στον λογαριασμό της και αυτό που συνέβη ήταν ότι κρατήθηκαν αυτά τα λεφτά για να πληρωθούν οι επόμενες δόσεις του ένφια. Οι μελλοντικές δόσεις του ένφια, όχι αυτές, γιατί ξαναείπα, ήταν συνεπέστατη η γυναίκα στις πληρωμές της. Έρχεται λοιπόν το κράτος και σου λέει θα στα κρατήσω, δεν σου τα δίνω πίσω, θα σου τα κρατήσω, θα σου τα προκρατήσω για να πάρω τον ένφια, τον οποίο εγώ σου λέω σαν κράτος ότι πρέπει να πληρώσεις Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο κλπ. Κλπ. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά πώς πηγαίνουν οι δόσεις του ένφια. Τα κράτησε λοιπόν αυτά το κράτος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι πάλι σε επιστροφή φόρου, πάλι ο άνθρωπος είχε τακτοποιημένες όλες τις οφειλές και επειδή είχε μία ρύθμιση στο ΚΕΑΟ, ακούστε τι κάνανε οι έξυπνοι λοιπόν. Δεν δώσαν ποτέ τα λεφτά πίσω, αλλά τι κάνανε, αποπληρώσανε την τελευταία δόση, τις τελευταίες δύο δόσεις που είχε στο ΚΕΑΟ, οι οποίες ήταν το 2030-31 κάπου εκεί τέλος πάντων. Τις τελευταίες, ούτε καν τις τωρινές για να διευκολυνθεί. Αυτό είναι το κράτος απάτη θα έλεγα. Με αυτές τις λογικές, με αυτές τις πρακτικές λειτουργεί στις σχέσεις του με τους πολίτες. Λοιπόν, είναι 8:30, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όπως σας είπα πριν, στην συνέχεια θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Μελετιάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής θεματικής ομάδας Εθνικής Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων της Νίκης. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε συντονισμένοι στο Flash 99 και 4. Η εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι και τις 9. Και όπως σας είπαμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Μελετιάδη, επικεφαλής θεματικής ομάδας Εθνικής Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος της Νίκης. Κύριε Μελετιάδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Καραβίδα. Καλημέρα και στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας.
0: Ξεκίνησα την εκπομπή με την θλιβερή είδηση του τραγικού θανάτου των δύο πιλότων, κύριε Μελετιάδη. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για το συγκεκριμένο το χαμό.
1: Θα ήθελα να εκφράσω, όπως και ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος Δημήτρης Νατσός, εξέφρασε χθες, τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων μας, που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, θεωρώ, άσχετα που ήταν μια επίδειξη, δεν έχει σημασία, και αυτό είναι ένα είδος άσκησης. Βέβαια, θα πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για ένα αεροπλάνο Phantom, νομίζω ήταν.
0: Phantom,
1: η ηλικία του ήταν μεγαλύτερη από τις ηλικίες των πιλότων. Ένας ήταν 40 και ο άλλος 38 ετών. Τα αεροπλάνα αυτά έχουν αρκετά μεγαλύτερη ηλικία από αυτή. Αυτό θα πρέπει και αυτό να εξεταστεί. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ακριβώς πώς συντηρούνται, τι γίνεται, αλλά αυτό μας κάνει καχύποπτους, έτσι, που μπαίνουν γιατί τους στρατιωτικούς μας τους χρειαζόμαστε για μια σύγκρουση, έτσι.
0: Όπως και να έχει, κύριε Μελτιάδη, όταν πρωτομπήκανε στην ελληνική, όταν γίναν μάχημα τα Phantom, ήταν το 1974. Τώρα σκεφτείτε...
1: Πάνω από 50 χρόνια. 52, 53,
0: δεν ξέρω πώς είναι.
1: Ήταν 40-38 χρονών ήταν ο ένας και ο άλλος 40. Δηλαδή ήταν 10-15 χρόνια μεγαλύτερης ηλικίας στα αεροπλάνα από τους ανθρώπους που πάσαν.
0: Χάθηκαν τώρα οι άνθρωποι, δεν επιστρέφουν.
1: Δυστυχώς. Αλλά πρέπει να διερευνηθούν. Γιατί το προσωπικό, όταν πρέπει να το έχει το ηθικό του, πρέπει να είναι ανεβασμένο. Και αν τυχόν νιώθει ότι ρισκάρει και δεν το υπολογίζει ούτε καν τη ζωή του, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να έχει και μειωμένη απόδοση. Φυσικά δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, όταν έχουμε τα F-16 και τα λοιπά, ότι εκεί δεν είναι. Εκεί φυσικά οι τεχνολογίες και τα λοιπά είναι ανεβασμένες και τα λοιπά. Αλλά πάντου δηλαδή γίνεται μια επίδειξη, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αεροπλάνα που πιθανόν να μην είναι σε κατάσταση να αντέξουν σε ακραίες συνθήκες όπως αυτό μιας επίδειξης, γιατί όπως γνωρίζετε σε μια επίδειξη γίνονται οι πιλότοι, κάνουν κάποια ακραία πράγματα, έτσι, που είναι και ρυψοκίνδυνα. Άρα τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ικανά να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Και αυτά τα Phantom που όπως είπατε και εσείς ήταν από το 1974, από το 1976, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι τα κατάλληλα.
0: Και σχολίασε και πιο πριν, κύριε Μελετιάδη, ότι είχαμε μπει στα μνημόνια και δεν μπορούσαμε να καθορίσουμε εμείς το τι θα κάνουμε σε σχέση με τα οπλικά μας συστήματα. Θα έπρεπε να ρωτάμε μονίμως το αν μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε αναβάθμιση ή αν θα έπρεπε να πάει το οποιοδήποτε κονδύλι.
1: Δεν μιλάμε τώρα για επιχείρηση, στρατιωτική επιχείρηση ή κάτι, μια αρουμαχία με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Εδώ μιλάμε δηλαδή και για μια... δηλαδή κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα για μια επίδειξη. Δηλαδή έχεις όλη την άνεση, δεν είσαι σε ακραίες. Ναι, μεν είναι δύσκολη η επίδειξη, αλλά δεν είσαι στις συνθήκες που δεν μπορείς να αποφύγεις. Εάν δεν μπορείς να το κάνεις, δεν το κάνεις απλώς. Στο Αιγαίο δεν μπορείς να το αποφύγεις. Έχεις λειψά μέσα. Θα πρέπει σε κάποιες στιγμές να προσθέσεις απέναντι στους Τούρκους, θα πρέπει να ανταποκριθείς με τα μέσα που έχεις. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για μια επίδειξη ενός ιδιώτη. Έβγαλε και το κέντρος, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε, ας μην συμμετάσχουμε, αν δεν έχουμε την ηλικία, γιατί το προσωπικό το έχουμε, τις ηλικές υποδομές όμως είναι το θέμα, τα αεροσκάφη και τα λοιπά. 50 πλάς ετών είναι συντηρημένα. Απορώ, δεν ξέρω.
0: Και όσο και να τα συντηρείς, τέλος πάντων, να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, ας το αφήσουμε αυτό. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να δούμε και τι εξελίξεις θα έχουμε στο συγκεκριμένο το θέμα, γιατί και τι θα βγάλουν τέλος πάντων στην επιφάνεια και πόσα θα κρύψουν και πόσα θα μάθουμε κι εμείς. Είχαμε τις διαμαρτυρίες του κόσμου το Σάββατο προχθές στην ΔΕΘ και ήσασταν κι εσείς με μέλη της Νίκης, συμμετείχατε στις διαμαρτυρίες. Θα θέλαμε να μας δώσετε μία εικόνα.
1: Καταρχάς ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Νατσιός. Είμαστε στο χώρο που διαδήλωνε ο κόσμος, στην κάτω πύλη της ΔΕΘ. δίπλα στα κάγκελα και στις κλούβες το ΜΑΤ στο Βελίδιο. Ήταν παρόν ο πρόεδρος της Νίκης ο Δημήτρης Νατσιός, ο αντιπρόεδρος ο Γιώργος Ορούντας και ο βουλευτής της Πιερίας ο Κομνηνός ο Δελβερούδης, μαζί και ο εκπρόσωπος ο Δήμος ο Θανάσουλας και φυσικά μέλη του βουλευτηρίου, στελέχη και φίλοι του κινήματος και φυσικά και εγώ. Και διαδηλώσαμε μαζί με τον κόσμο, ήμασταν δίπλα στον κόσμο. Και συμπεριστατήκαμε στα αιτήματα του κόσμου. Ήταν αγρότες, ήταν οι ΑΔΔΗ, ιδιωτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, διάφορα σωματεία κτλ. Ήμασταν και εμείς εκεί δίπλα στο λαό, είμαστε άλλωστε κομμάτι του λαού, για να διαδηλώσουμε. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος και οι βουλευτές. Αυτά έχουν μεταδοθεί και στα μέσα, έτσι έδειξα και τα πανό μας, όπου αναφερόμαστε στην εξαθλίωση των Ελλήνων, αναφερόμαστε στα φαντς. Και φυσικά ότι εμείς δεν αλλάζουμε ταυτότητα, αλλάζουμε όμως κυβέρνηση. Αυτό ήταν το μεγάλο μας το πανό, έτσι. Άλλοι είναι που πρέπει να αλλάξουν και όχι να αλλάξουν απαραίτητα τις ταυτότητες μας.
0: Πάντως απορώ, κύριε Μελετιάδη, γιατί κατέβηκε ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό όλα πάνε πρίμα, όλα πάνε ρολόι. Τα έχει λύσει όλα, το οικονομικό, την ανεργία, τη λαθρομετανάστευση, τα εθνικά. Βέβαια στα εθνικά δεν θυμάμαι να έκανε κάποια ιδιαίτερη αναφορά στη συνέντευξή του. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε τι ακούσατε και τι εικόνα είχατε από την...
1: Ναι, θα ήθελα
0: τι
1: να
0: γεύση
1: σχολιάσω...
0: είχατε από τη συνέντευξη.
1: Και εγώ περισσότερο τώρα που μιλάμε θα ήθελα να επικεντρώσω στα εθνικά που με ενδιαφέρει και ασχολούμαι.
0: Ναι, προφανώς, ναι, θα σταθούμε σε αυτά πιο πολύ, εννοείται.
1: Θα σας πω κάτι που με έκανε εντύπωση, δηλαδή... πώς θα το πω τώρα, κάποιες κουτοπονηριές, γιατί πολλές φορές η κυβέρνηση σοβαρή υποτίθεται και άριστη κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι λαϊκίζει ή χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και ότι παραπλανεί τον κόσμο. Και όταν βλέπω, δηλαδή, καταρχάς πρωτού δηλαδή σας μιλήσω για τα εθνικά, βλέπω τον Πρωθυπουργό τώρα που κάνει πάρα πολύ εντύπωση, τις δίθενε, γιατί η έκθεση, ξέρετε, στην έκθεση είναι για οικονομικές εξαγγελίες, τις δίθενε οικονομικές εξαγγελίες και τις δίθενε αυξήσεις, έτσι. Τι ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει, μου έκανε αυτή εντύπωση, αυτή η κοτοπώνηρη τεχνική που χρησιμοποίησε. Δηλαδή μιλούσε για αυξήσεις ετήσιες, ας πούμε στους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς και τους δημόσιους, και έλεγε θα σας δώσουμε 400 ευρώ ετήσια αύξηση, 400 ευρώ, σε μισθούς 1.000 ευρώ. Προσέξτε, έλεγε την αύξηση την ετήσια και αναφερόταν στο μηνιαίο μισθό. Και ακούγοντάς το κάποιος, έλεγε ότι αυτός που παίρνει 1.000 ευρώ θα πάει σε 1.400.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο από αυτά.
1: Δηλαδή τόσο κοτοπονηριά, δηλαδή υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Δηλαδή τα 400 ευρώ, αν τα διαιρέσουμε τους 12 μήνες, είναι 33 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σε παλιότερες ομιλίες πρωθυπουργών, χρησιμοποιούσαν το ποσοστό επί της 100. Δηλαδή εκεί το αντιλαμβανώ καλύτερα. Έλεγε θα σας δώσουμε αυξήσεις και εγώ, έλεγε κάστο του 30%-4. Τώρα έχουμε φύγει αυτό το επίπεδο. Δηλαδή η ειδική που έχει και πληρώνει ο Πρωθυπουργός επικοινωνιολόγη, σου λέει θα πεις ότι παίρνει ετήσια αύξηση 400 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα, και μετά θα αναφέρεις το μηνύο μισθό για να μπερδέψεις τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Και αν καθίσει μετά κάποιος για να μπορέσει το ανθρώπινο μυαλό, ο καθένας έχει τις ασχολίες του κτλ. Δεν θα καθίσει ο άλλος να αρχίσει να κάνει τους υπολογισμούς, να βγάλει το κομπιουτεράκι και να υπολογίσει. Ουσιαστικά πρόκειται, αν αυτή τη στιγμή κύριε Καραβίδα, ο πληθωρισμός είναι στο 4%, πλησιάζει το 4%. Οι περισσότερες από τις αυξήσεις που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι, σας είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι κάτω από τον...
0: Δεν καλύπτουν, αυτό έλεγα και πριν κύριε Μελετιάδη, πολύ σωστά το επισημαίνετε, δεν καλύπτουν τον πληθωρισμό.
1: Δεν καλύπτουν τον πληθωρισμό. Άρα ο κ. Πρωθυπουργός τι μας εξήγηλε, μειώσεις και όχι αυξήσεις. Διότι όσο σου δίνει αύξηση 1 ευρώ την ημέρα είναι 3% η αύξηση και ο πληθωρισμός είναι 4%. Και προσέξτε, ο πληθωρισμός μετράει διάφορα είδη, έτσι. Μετράει τα είδη πρώτης ανάγκης, μετράει τα τρόφιμα, έτσι, τα καθαριστικά, μετράει το ρουχισμό και τις τέτοια, αλλά μετράει και την οικία, το ενίκιο, αλλά μετράει και κάποια είδη πολυτελείας. Για τον απλό λαό,
0: μπράβο,
1: και του χαμηλού εισοδήματος, ο πραγματικός πληθωρισμός δεν είναι 4%.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερος.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερος.
0: Μπράβο, πολύ
1: σωστά. Διότι, να σας, δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν λίγα χρόνια, πληρώναμε, ας πούμε, ας πω, στο σούπερ μάρκετ μια χοιρινή μπριζόλα την παίρναμε 4,5 ευρώ. Πόσο την παίρναμε. Τώρα έχουμε φτάσει στα 7,5 ευρώ. Αυτό είναι αύξηση 80%. Δηλαδή αυτό συνέβαινε πριν 5 χρόνια. Εάν δηλαδή αυξήσεις είναι σε βασικά είναι 15% η
0: θυσία. Πάρα πολύ σωστά. Η ΦΕΤΑ είχε 5 ευρώ 6 και τώρα είναι 14 ευρώ. Το λάδι είχε 5 ευρώ, τώρα έχει 10 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μειώσεις. Με στόμφο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, μας εξήγηλε μειώσεις. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και καλώς γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι διαμαρτύρεται ο κόσμος. Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο και δεν τον αδικό. Να πάμε όμως τώρα στα θέματα
0: της πολιτικής,
1: αλλά νομίζω αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που σας έφερα.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μπορούν άλλοι και κάποιες...
0: Και εξαιρετικά και εύστοχο αυτό που είπατε, κύριε Μελτιάδη.
1: Μπράβο.
0: Εξαιρετικά εύστοχο. Πάμε λοιπόν στα εθνικά, τα οποία...
1: Μηδενική αναφορά, όπως είπατε ουσιαστικά, κύριε Καραβίδα. Μηδενική. Βέβαια, εντάξει, όπως είπαμε, κυρίως πρόκειται για οικονομικές εξεγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΒΕΘ. Βέβαια, παρακολούθησα την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να πω ότι η συνέντευξη δεν την παρακολούθησα, διάβασα. Εκεί κάποιοι δημοσιογράφοι τον υποχρέωσαν τον Πρωθυπουργό να αναφερθεί σε κάποια πράγματα, αλλά επί της ουσίας και η ομιλία του και η συνέντευξή του υπάρχει μια, θα έλεγα, προσπάθηση να αποφύγει, όχι περιφρόνηση, είναι λάθος έκφραση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να αποφύγει να πει πολλά θέματα για την εξωτερική πολιτική. Όπως είπα, στην ομιλία του μίλησε μια μισή ώρα για την σύνολο εξωτερική πολιτική, να φέρει και μερικά δευτερόλεπτα. Αν βάλουμε λαθρομετανάστευση και αν βάλουμε και θέματα εθνικής άμυνας, περίπου από τα 90 λεπτά μίλησε γύρω στα 90 δευτερόλεπτα, δηλαδή το 1% της ομιλίας του. Επεσήμανα, επειδή είναι εξωτερική πολιτική, λαθρομεταναστευτικό και εθνική άμυνα, κάπου το ένα κολλάει με το άλλο. Θα ήθελα καταρχάς, μίλησε για το λαθρομεταναστευτικό κάποια δευτερόλεπτα, φυσικά δεν το αποκάλεσε λαθρομεταναστευτικό, έτσι. Η λέξη λαθρομετανάστευση στη Νέα Δημοκρατία είναι απαγορευμένη. Πάντα μιλάει για μετανάστες. Έχουν βέβαια τον κύριο Πλεύρη για ξεκάρφωμα, για να μην τους πέσει και χάσουν κανένα ψήφο, ο οποίος αυτός τη χρησιμοποιεί, αλλά μόνο αυτός. Οι υπόλοιποι είναι, πώς θα το πω, δεν είναι απαγορευμένη αυτή η λέξη. Οπότε, εκεί ο Πρωθυπουργός μιλούσε για δίθεν επιτυχίες της κυβέρνησης, αλλά ξέχασε να μας αναφέρει την Κρήτη, όπου η Κρήτη αυτή τη στιγμή στο Κρητικό Πέλαγος έχει γίνει σουρωτήρι και δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες έρχονται διαρκώς στη χώρα μας και μπαίνουν και φαίνεται η κυβέρνηση να είναι ανίκανη να ελέγξει αυτό το μέτωπο. Έτσι και φανταστείτε τώρα, δεν μιλάμε για ελληνοτουρκικά παράλια που είναι απόσταση ενός μιλίου. Έτσι εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μίλια απόσταση. Και αυτό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και απλώς έχει βάλει τον κύριο Πλεύρη εκεί για να ξεγελάει τον κόσμο. Έτσι. Δήθεν ότι βάλαμε τον Πλεύρη, ο οποίος έχει αυτές τις απόψεις, παραμύθια.
0: Και φροντίζουν, κύριε Μελετιάδη, να το αποσιωπούν, να μην εμφανίζεται στα δικά του κανάλια.
1: Μα δεν μίλησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μιλάς για το μεταναστευτικό και δεν αναφέρεις τη λέξη Κρήτη. Μιλάμε τώρα αρχές Σεπτέμβριου του 2026, που εκεί γίνεται ο χαμός και δεν βγάζεις ούτε λέξη Κρήτη. Και αρχίζεις και λες άσχετα πράγματα. Δηλαδή είναι το θέμα αυτό που είπαμε και προηγουμένως με τους επικοινωνιολόγους. Έτσι. Τίποτα, είναι όλα προσεγμένα και το κόμμα. Τι θα πούν και το κυριότερο τι δεν θα πούν. Δηλαδή μίλησε και πάλι λίγα για τους εκπλησμούς, τουλάχιστον στην ομιλία του. Βέβαια στη συνέντευξή του, από ό,τι διάβασα, εκεί τον ανάγκασαν οι δημοσιογράφοι να πει περισσότερα. Αλλά αυτό που δεν είπε στην ομιλία του ο κύριος Πρωθυπουργός και γενικά και που φεύγει να πει στη συνέντευξή του, ότι η συμπαραγωγή, ναι, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στους εξοπλισμούς, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, παίρνουμε τις Μπελαρά, τις Φρέμ, τα F-35, τα Ραφάλ κτλ. Αλλά έχουμε μηδέν, η συμπαραγωγή είναι μηδέν. Μηδέν. Είναι ένα αναστρόγγυλο κουλούρι Θεσσαλονίκης με την τρύπα στη μέση. Θα πει κάποιος, γιατί παλιότερα είχαμε συμπαραγωγή. Ναι, αλλά βρισκόμαστε το 2026 και πλέον δεν είμαστε στην εποχή του 1980 που παίρναμε τα σαπάκια εμείς και η Τουρκία τα 7:10 κτλ. Που παίρναμε ό,τι περίσσευε από την Αμερική, έτσι παίρναμε εμείς και η Τουρκία. Τώρα πλέον όλες οι χώρες, όταν κάνουν μια συμφωνία αμυντικών εξοπλισμών, παίρνουν πλέον συμπαραγωγή. Έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα, έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχουν αυτά τα μεγάλα χάσματα με τις μεγάλες δυνάμεις στο συμβατικό οπλισμό, εντάξει, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις έχουν και πυρηνικά. Και γίνεται συμπαραγωγή. Σου λέω άλλος, για να αγοράσω από σένα. Για να αγοράσω από σένα θα θέλω να παράξω και μέρος του προϊόντος που θα αγοράσω, γιατί με ενδιαφέρει και να αναπτύξω την τεχνολογία, να μάθω να αποκτήσω τεχνογνωσία. Και φυσικά να μην εξαρτάμε από σένα αποκλειστικά, διότι άμα γίνει μια σύγκρουση, εγώ θα πρέπει να ανεφοδιάζομαι συνεχώς. Είτε είναι πυρομαχικά, είτε έχω φθορές κτλ. Δεν θέλω να καρέμομαι από σένα. Θέλω να μπορώ να έχω και ένα δίκτυο ανεφοδιασμού δικό μου, να έχω δικά μου εργοστάσια, έστω ένα μέρος να μπορώ να το παράγω. Λοιπόν, σε ό,τι όλα αυτά τα δις που δίνουμε, δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ συμπαραγωγή. Κάποιες προσπάθειες προσπαθούν να κάνουν με τις μπελαρά, αλλά όλα είναι στον αέρα. Μόνο φαίνεται η λεγόμενη ασπίδα αυτή του Αχιλλέα τώρα να υπάρχει μια δυνατότητα συμπαραγωγής, έτσι. Αλλά και η ασπίδα αυτή του υποτιθέμενου του Αχιλλέα, ο Αχιλλέας είχε και την Αχίλλειο πτέρνα, έτσι. Και δυστυχώς, ναι μεν, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, το εξετάζουμε. Δηλαδή όντως το Ισραήλ είχε επιτυχία, μεγάλη φαινόταν ότι έχει ο θόλος που είχε... γιατί αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα είναι προϊόν εταιριών του Ισραήλ. Φαινόταν να έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είχε την ενίσχυση των ΗΠΑ. Δηλαδή δεν αντιμετώπιζε μόνο του το Ιράν, είχε δίπλα του και τις ΗΠΑ. Και μεγάλο ποσοστό των βλημάτων και των ντρόν που έφευγαν από το Ιράν και πήγαιναν στο Ισραήλ, τα κατέβαζαν οι Αμερικάνοι. Έτσι. Οπότε η επιτυχία του Ισραήλ ότι το 80-90% δεν περνούσε, οφειλόταν σε μεγάλο ποσοστό στους Αμερικανούς. Αν το Ισραήλ ήταν μόνο του, υπάρχει πιθανότητα, όχι υπάρχει πιθανότητα, θεωρώ ότι το ποσοστό αντιμετώπιση των ντρόν, των Ιρανικών ντρόν και πυράβλων θα ήταν πολύ μικρότερο. Και αυτό πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις με δεδομένο ότι το Ιράν απέχει από το Ισραήλ πάνω από 1000 χιλιόμετρα, έτσι. Αυτοί οι πύραυλοι και τα ντρόν φεύγαν σε απόσταση μεγαλύτερη από 1000 χιλιόμετρα. Ενώ εμείς είμαστε δίπλα με την Τουρκία και ειδικά τα νησιά μας. Έτσι, οπότε να μην λέμε ότι σφραγίζουμε τον αέρα, δεν το σφραγίζουμε. Σαφώς μπορεί να βοηθάει και είναι καλό να έχουμε και αμυντικά συστήματα. Αλλά αυτό με το ότι θα σφραγιστεί, θα μπει ένας θόλος και δεν θα περνάει τίποτα και δεν περνάει κουνούπι, όταν η τουρκική παραγωγή, το τονίζω, σε ντρόουν τουλάχιστον είναι πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες ντρόουν το χρόνο. Έτσι. Οπότε θα υπάρχει ένας κορεσμός. Ένα βλήμα Patriot είναι πανάκριβο. Κανένα εκατομμύριο δολάρια δεν θυμάμαι. Δηλαδή για ένα ντρόουν.
0: Θα χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο βλήμα για να κατεβάσεις ένα ντρόουν που κοστίζει 10 χιλιάρια.
1: Ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μέθοδοι. Το σύστημα είναι περίπλοκο. Και τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του, εμείς το εξετάζουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πύραυλοι Patriot που χρησιμοποιούνται στο σύστημα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης, πολύ πιο φτηνοί, έτσι, μέσα στο ίδιο το σύστημα. Αλλά παρόλα αυτά να ξέρει ο κόσμος, και είναι δεδομένο αυτό, και αυτό εξετάζουμε ως νίκη, ότι θα περνάνε πάρα πολλά. Δηλαδή κόβεις ένα μέρος της επίθεσης, κόβεις ένα ποσοστό. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι σφραγίζουμε τα πάντα. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι, ειλικρινά σας λέω, αν ήταν να σφραγίσουμε τα πάντα, το βλέπεις σίγουρα πολύ πιο θετικά. Αλλά όπως σας είπαμε και στην Νίκη, που το εξετάζουμε και συνάδελφοι στρατιωτικοί και μελετάμε το θέμα, γιατί αυτά θα έρθουν στη Βουλή και εμείς θα πρέπει να τα καθίσουμε να τα εξετάσουμε. Περιμένουμε και τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία θα μας δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή όλες οι τέτοιες τύπου συμβάσεις πρέπει να τις εξετάσεις με λεπτομέρεια. Και το θέμα είναι να σου δίνουν και όλα τα στοιχεία. Αντιλαμβάνεις ότι η ψήφος είναι μια ευθύνη και δεν μπορεί να ψηφίζεις, γιατί να ψηφίζεις με κλειστά τα μάτια.
0: Σωστά,
1: έτσι έχεις μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο που σε ψήφισε και πρέπει να είσαι επιφυλακτικός. Γι' αυτό μας ψήφισε ο κόσμος. Ο κόσμος εργάζεται, έχει τις ασχολίες τους, βάζουμε κάποιους ανθρώπους στη Βουλή για να παρακολουθούν αυτά που εμείς λόγω της δουλειάς μας και της καθημερινότητά μας δεν μπορούμε να τους... να τα ελέγξουμε και σας βάζουμε εσάς για να είστε και να τα προσέχετε, να τα δείτε εν λεπτομέρειες. Αυτή είναι η δουλειά σας ως κόμμα. Άρα εμείς έχουμε επιφυλάξεις, τα εξετάζουμε όλα και βέβαια και όπως είπε ο Πρόεδρος της Νίκης, καλή ασπίδα, όπως είπε ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από δόρυ και σπαθί. Και πρέπει εκτός από... υπάρχει και η ενεργητική άμυνα, δηλαδή να μπορούμε να επιφέρουμε στον εχθρό ποιοτικά πλήγματα. Δηλαδή, λέμε εμείς δεν είμαστε κατά των εξοπλισμών όπως άλλοι, αλλά μήπως, αυτά τα τρία δις ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εξοπλισμούς που έχουν λιγότερο κόστος και είναι επιθετικοί, με αποτέλεσμα, δηλαδή, ξέρετε, και να, όταν έχεις επιθετικά όπλα, ο εχθρός φοβάται, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, και αυτό εξετάζουμε. Όχι δηλαδή να μην δώσουμε και όχι να μην τα σκορπάμε, και φυσικά θέλουμε και νοσοκομεία, φυσικά θέλουμε και σχολεία, αλλά πρώτα πρέπει να υπάρχουμε, να είμαστε ελεύθεροι και μετά να μπορούμε να αναπτύξουμε και την οικονομία μας. Άρα δεν είμαστε κατά τον εξοπλισμό ξεκάθαρα, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί. Και δεν έχουμε και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, έτσι. Γιατί να μιλήσουμε για σκάνδαλα και τα λοιπά, και όταν μιλάμε για ένα κονδύλι 3 δις από την τσέπη μας που θα πληρώσουμε, είμαστε καχύποπτοι πώς γίνονται αυτές οι συμφωνίες και αν κάποιοι θα προσπαθήσουν να υποφεληθούν και από την τσέπη τους.
0: Πολύ σωστά.
1: Έτσι.
0: Και από την άλλη έχουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Μελτιάδη.
1: Ναι, είπε κι άλλα, δηλαδή συγκεντρώθηκα τώρα στο αμυντικό επειδή ήταν πολύ στην επικαιρότητα. Ο κύριος Πρωθυπουργός ανέφερε ως επιτυχία την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στη Χάραξη, έτσι χρησιμοποίησε τη λέξη, της ΑΟΣ με γειτονικά κράτη. Δηλαδή τώρα αυτό την επιτυχία εμείς το θεωρούμε αυτονόητο. Εμείς αν ήμασταν κυβέρνηση θα είχαμε επεκτείνει τα χωρικά μας υδάτα παντού και στο Αιγαίο και παντού, στα νησιά μας. Παντού. Αυτό είναι αυτονόητο.
0: Αυτό που λέει το διεθνές δίκαιο, το οποίο το επικαλούμαστε. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο.
1: Αυτό δηλαδή και αυτό είναι επιτυχία, θέλει να μας πει. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Εμείς αν ήμασταν κυβέρνηση, από τις πρώτες στιγμές, το πρώτο που θα ξεκινήσουμε είναι και καταρχάς πρώτα επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα και μετά προχωράς στην ανακήρυξη ΑΟΣ. Έτσι, δηλαδή τα 12 τα ναυτικά μίλια είναι δικαίωμά μας, δεν ρωτάμε κανέναν. Από εκεί και πέρα προχωράς στην ανακήρυξη της ΑΟΣ και μετά την οριοθετείς με τα γειτονικά σου κράτη. Με την Κύπρο ειδικά θα μπορούσαμε να την οριοθετήσουμε. Με τα υπόλοιπα κράτη όντως μπορείς να μπει σε μια συζήτηση. Και ποια είναι λοιπόν η επιτυχία, ποια επιτυχία χάραξε ο ΖΕ έκανε μετά τα λίγα δεκάδες μίλια μια γραμμή που τράβηξε με την Αίγυπτο, όπου έδωσε μειωμένη κυριαρχία, παραδέχτηκε μειωμένη κυριαρχία.
0: Να το πούμε αυτό, ναι.
1: Και στη Ρόδο και στην Κάρπαθο και στην Κρήτη, οπότε η γραμμή ανέβηκε πιο πάνω από ότι αν ήμασταν 50-50. Η γραμμή, αν όποιοι έχουν δει τους χάρτες και τα λοιπά, την εικόνα αυτή της μιας λωρίδας, γιατί χάραξε, καλά το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν έγινε οριοθέτηση. Έγινε χάραξη. Δηλαδή κάναμε αυτό, δώσαμε κυριαρχία επιπλέον στην Αίγυπτο, αλλά δεν ολοκληρώσαμε τη διαδικασία οριοθέτησης. Τραβήξαμε μια γραμμή στο χάρτη, τίποτα. Τουλάχιστον να κάναμε μια ολοκληρωμένη οριοθέτηση και να λέγαμε αυτή την ΙΑΟΣ μας, έτσι δεν κάναμε απολύτως τίποτα.
0: Και αυτά που παραχωρήσαμε, κύριε Μελετιάδη, όπως λένε γεωλόγοι, κρύβουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου.
1: Ακριβώς. Εκεί φαίνεται να υπάρχουν πολύ σημαντικά κοιτάσματα. Ακριβώς, κύριε Καραβίδα, αυτό συμβαίνει. Και επίσης πέρα από την... κοιτάζω, ξέρετε, τη σημειώσουμε να δω τι είπε ο Πρωθυπουργός ακριβώς, γιατί το παρακολούθησα και τα σημείωσα. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε πουθενά για κάποια διπλωματική κυβέρνηση, διπλωματικά είναι ανύπαρκτη. Έτσι, και φυσικά γι' αυτό δεν ανέφερε τίποτα ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Έτσι, γιατί οι απειλές της Τουρκίας εξάνονται συνεχώς. Περιμένουμε τώρα το φθινόπωρο να ψηφιστεί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, όπου η Τουρκία ουσιαστικά δημιουργεί στους πολιτικούς, στους Τούρκους πολιτικούς υποχρεώσεις να επέμβουν στο Μισό Ανατολικό. Είναι κατά κάποιο τρόπο, αναμένουμε να είναι κάτι σαν μέρη ανακήρυξη ΑΟΣ. Είναι κάτι που... και όλα αυτά τα κάνει η Τουρκία, γιατί η διπλωματικά ελληνική κυβέρνηση είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα βγήκαν κάποια παπαγαλάκια της κυβέρνησης και μας κατηγορήσαν γιατί λέει καταψηφίσατε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα τώρα δικαιωνόμαστε από τη στάση της Τουρκίας και την επιθετική λεκτική του Ερντογάν. Τώρα πλέον εμείς δικαιωνόμαστε. Διότι δώσαμε αέρα και αποσταθρασύναμε τους Τούρκους. Δηλαδή ήταν μια έκθεση που έδινε πάρα πολλά, έδινε η περιβόητη αυτή έκθεση, έδινε πάρα πολλά στην Τουρκία. Να σας πω, της έδινε εμπορικό σήμα τη δυνατότητα για να γίνει συζήτηση για εμπορικό σήμα το Made in EU, έτσι τα προϊόντα της, να είναι τη Made στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Της έκοβε δασμούς, αυτή η έκθεση αναφέρει, δηλαδή προθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βάλει την Τουρκία από την πίσω πόρτα, έχοντας πάρα πολλά δικαιώματα, αλλά και καμία υποχρέωση από αυτό που έχει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό καταψηφίσαμε. Αυτά τα είδε ο Ερντογάν, όπως και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και εσείς για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τα είπαμε ότι έπρεπε, βγάλαμε ανακοίνωση και λέμε ως Νίκη. Πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, να βάλετε ένα βέτο. Να πείτε, εμάς μας απειλεί η Τουρκία. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που μας απειλεί η Τουρκία να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν έπρεπε να, έστω να μπει ένας αστερίσκος κάπου. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα από αυτά. Και τώρα ο Ερντογάν, αυτό δηλαδή και τα ήρεμα νερά και η διακήρυξη των Αθηνών, που επικαλούνταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκθεσή της, ένας ακόμα λόγος που τους καταψηφίσαμε, τώρα αποτέλεσμα είναι αυτά. Ο Ερντογάν πήρε όλη αυτή τη θετική ενέργεια και τα θετικά σημεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ, και τώρα περνάει σε αυτήν την επίθεση και δεν, μας λέει να μην εγκαταστήσουμε την άμυνά μας, να μην φροντίσουμε ούτε την άμυνα των νησιών μας. Μα αυτό η έκθεση και, το, και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που δεν κάναμε τίποτα διπλωματικά είναι μία από τις αιτίες που τα κάνει όλα αυτά ο Ερντογάν. Εμείς αυτό το λέγαμε, φωνάζαμε τόσο καιρό, αλλά κανένας δεν μας άκουγε. Κανένας δεν μας άκουγε. Τώρα λοιπόν δικαιωνόμαστε. Τώρα ήρθε η ώρα της δικαίωσής μας. Και να μην ακούει ο κόσμος τα παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας που δίθεν βγαίνουν και μιλάνε για πατριωτισμό, ότι λέει γιατί δεν το ψηφίσατε. Γιατί είμαστε πατριώτες. Και εσείς δεν κάνατε τίποτα. Δεν κάνατε, φοβάστε, διστάζετε, είστε αμήκανοι. Δεν ξέρω πια. Ή έχετε κάποιες κλείσει, κάποιες συμφωνίες, τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε κάτω από το τραπέζι.
0: Έτσι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να το πω για κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει. Έτσι.
0: Θα φανούν αυτά, θα φανούν αυτά, κύριε Μελιτιάδη.
1: Και φυσικά, ναι, ναι, πείτε μου.
0: Επειδή φτάσαμε στο τέλος, περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα όταν μιλάμε μαζί σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάντως. Εδώ
1: φυσικά,
0: θα είμαστε.
1: Φυσικά.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν
1: εγώ σας ευχαριστώ,
0: μαζί
1: κύριε
0: μας.
1: Καραβίδα. Δεν πρόλαβα να πω δυστυχώς τα λίγα που είπε ο Πρωθυπουργός, ούτε για την Κύπρο. Έτσι, ούτε και για τη συμφωνία των Πρεσπών δεν είπε τίποτα πολύ ο Πρωθυπουργός. Θα τα πούμε άλλη
0: φορά. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά, να μην είμαστε τώρα με την πίεση του χρόνου και
1: ακριβώς,
0: αφιερώσουμε
1: ακριβώς
0: κάποια δευτερόλεπτα μόνο. Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελιτιάδη. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραβίδα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Και με τον επικεφαλής θεματικής ομάδας Εθνικής Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κωνσταντίνο Μελετιάδη, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και το Χριστονάκο που ήταν στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ώρα το πρωί. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
1: Ναι.
2: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα λοιπόν, είμαστε εδώ, Δευτέρα, ξεκίνημα της εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου, μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Εκθέσεως που μας έκανε σοφότερους, πλουσιότερους, έτσι νιώσαμε ορισμένοι τέλος πάντων, φτωχότεροι άλλοι, δεν ξέρω τώρα πώς να το χαρακτηρίσω, το πρώτο Σαββατοκύριακο της Εκθέσεως λοιπόν, πέρασε. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιλάμε επί της ουσίας Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τη συχνότητα, μέσα από την ιστοσελίδα.
0: Χρήστο Νάκο, σε παρακαλώ, αυτό το ηχητικό κράτησε το. Τι 11 με 1 ρε Γιάννη?
1: Τι είπα?
0: 11 με 1 είπες.
1: 11 με 1.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Πω.
0: Πάμε πίσω, ξανά.
1: Έχω πάρει τις αυξήσεις που έδωσε ο Κυριάκος.
0: Τις
1: έχω βάλει και στην ώρα. Λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 11 στον Flash 99,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μας επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber, το επίσημο κανάλι του σταθμού, Flash 99,4. Επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310-548-01. Ο Χρήστος Νάκος εκεί, πιστός υπηρέτης.
0: Πιστός.
1: Το σκυλί του πολέμου, έτοιμος να απαντήσει και να εξυπηρετήσει οτιδήποτε θέλετε να επισημάνετε, να καταγγείλετε, να ενημερώσετε, να το μεταφέρουμε στον αέρα της πόλης.
0: Ναι, στον αέρα της πόλης, η οποία πόλη είχε την ταλαιπωρία της, είναι η αλήθεια, όπως παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, και αναφέρομαι φυσικά σε θέματα παρκαρίσματος, σε θέματα κυκλοφορίας, ο φόρτος ήταν μεγάλος, ήταν το πρώτο αυτό που είπαμε Σαββατοκύριακο, πολλά κλιμάκια κυβερνητικών στελεχών, υπουργοί, παραυπουργοί και κόσμος άλλος από διάφορες περιοχές, είναι η αλήθεια, της Βόρειας Ελλάδας. Και το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη προς παραγωγικούς φορείς, αλλά και την Κυριακή που υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις σε περίπτερα, στα περίπτερα των Υπουργείων, με τους Υπουργούς να κάνουν εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, διάφορα event που υπήρξαν όλο το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή ξεκίνησαν, από την Πέμπτη ξεκίνησαν, για να το βάλουμε έτσι πιο καλά, σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά όλα αυτά μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο κορυφώθηκαν είτε το βράδυ σε μαγαζιά της πόλης, παρά το γεγονός βέβαια ότι είχαμε
1: υπήρξε
0: και το εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό
1: και πένθος στην ελληνική αεροπορία
0: που άλλαξε το πρόγραμμα του Νίκου Δένδια, ο οποίος ευσπεσμένα επέστρεψε στην Αθήνα και στο Υπουργείο για να μετά, αφού έγινε γνωστό το δυστύχημα.
1: Όχι μόνο του Νίκου Δένδια, τώρα θα κρατηθώ να πω και του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος ενημέρωσε τους φίλους του στα social media ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί στη γιορτή της Γίδας λόγω της ημέρας. Και έγινε λίγο viral αυτή η
0: ατάκα. Έχασαν τα γύρια.
1: Που άνθρωπος είπε το αυτονόητο, έτσι. Ήθελε να εκφράσει το.
0: Αλλά είναι και θέμα πώς θα το πεις.
1: Είναι το πώς θα το πεις. Είναι πώς ακούγεται κάτι.
0: Εντάξει. Είχαμε πάντως, ναι, άλλαξε το πρόγραμμα, είναι η αλήθεια. Ακυρώθηκαν προσκλήσεις και διάφορα άλλα τέτοια που ελάχιστη σημασία έχουν φυσικά μπροστά στις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Δύο πιλότων οι οποίοι άφησαν από ένα παιδί έκαστος και τους οικείους, τις οικογένειές τους, και μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα που το έχει καταγραφεί από πάρα πολλά κινητά, καθώς έγινε κατά τη διάρκεια ενός air show που ούτως ή άλλως τα κινητά και οι κάμερες ήταν στραμμένα στον ουρανό, καθώς είχε ξεκινήσει το show. Αυτό που γίνεται νομίζω κάθε χρόνο είναι εκεί στην περιοχή της Τανάγρας, και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό.
1: Και φυσικά μετά από αυτό το δυστύχημα, το τραγικό περιστατικό, προέκυψε και μια σειρά ερωτημάτων ότι τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πηγαίνουν αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας σε τέτοιες επιδείξεις.
0: Καθώς
1: γιατί
0: πρόκειται για ιδιωτική
1: ακριβώς, πώς γίνεται να ρισκάρουν την ζωή τους πιλότοι της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας που υποτίθεται ότι ο ρόλος τους είναι άλλος.
0: Ναι, υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα, έχουν τεθεί πλέον στη δημόσια συζήτηση. Θα υπάρξουν φαντάζομαι απαντήσεις για όλα τα σχετικά. Προς το παρόν εκεί που έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον είναι στη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, δεν υπάρχει λόγος να αναφερόμαστε συνέχεια σε σενάρια τα οποία είναι εκτιμήσεις ανθρώπων που τα είδαν τα περιστατικά από το έδαφος. και μέσω των βίντεο. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Καλό είναι όλοι να δείχνουμε και υπομονή και σε τέτοιες περιπτώσεις και σοβαρότητα και να μιλήσουν πρώτα οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες, με βάση την έρευνα που θα κάνουν για να εξετάσουν τα αίτια του δυστυχήματος, και στη συνέχεια θα μπορέσει να υπάρξει ένας δημόσιος διάλογος γύρω από αυτό.
1: Να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί είναι ενδιαφέρον, είναι χρηστικό, είναι σημαντικό. Περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Τούμπας και προς δυτικά μέχρι και τα Πεύκα, λίγο πριν τα Πεύκα. Αντιστοίχως στο κομμάτι στο ρεύμα προς ανατολικά ξεκινάει το

0: προς την Βούλγαρη. Προβληματάκια χαμηλά στην οδό, στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη Λαγκαδά, στο ύψος του Βαρδάρη, εκεί που στενεύει ο δρόμος, και λίγο πιο πάνω στο ύψος των Αμπελοκήπων. Γενικότερα όμως στα υπόλοιπα κομμάτια της πόλης η κυκλοφορία είναι ανεκτή.
1: Μάλιστα. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, ήταν, θα έλεγα, σχεδόν μονοπόλησε το ενδιαφέρον, ξέχωρα βέβαια από το τραγικό δυστύχημα. Στην επικαιρότητα η συνέντευξη τύπου, αρχικά η ομιλία και συνέχεια η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το βράδυ του Σαββάτου λοιπόν έγινε καθιερωμένη συνέντευξη, αφού το πρωί έγιναν τα εγκαίνια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, της Διεθνούς Εκθέσεως, η οποία έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Είχε αρκετό κόσμο, είναι η αλήθεια, και στο περίπτερο της Ιαπωνίας έχει γίνει και πολύ, θα έλεγα, της μοδός τα τελευταία χρόνια η Ιαπωνία, γενικότερα αυτό το, έτσι, το ασιατικό εκεί, Κορέα, σειρές, φαγητά, όλα αυτά τα σχετικά γύρω από την Ασία, και ήρθε πάνω στην ώρα, νομίζω, η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
0: Ούτως ή άλλως έχει και πάντα ενδιαφέρον το να δεις έναν πολιτισμό με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το να έρθει η Ολλανδία, η Γερμανία, που ουσιαστικά έχουμε αφομοιώσει μεγάλο μέρος του πολιτισμού, ή ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όταν είχαν έρθει, το ενδιαφέρον ήταν λίγο στα πολεμικά συστήματα που είχε φέρει. Αλλά κατά τα άλλα, ότι εξάγει σε πολιτισμό, σε οτιδήποτε, σε τεχνογνωσία η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το έχουμε αφομοιώσει.
1: Δυστυχώς εμείς που είμαστε έτσι, που ασχολούμαστε με το κομμάτι της ενημέρωσης και με όλα τα σχετικά, με την πολιτική επικαιρότητα, δεν μπορούσαμε και πολλά να δούμε σε αυτά τα περίπτερα απ' έξω και κοιτώντας τον κόσμο που περίμενε να μπει. Καθώς το επίκεντρο ήταν τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου, για προσπαθώντας, από ό,τι τουλάχιστον γίνεται αντιληπτό, να ανοίξει τη βεντάλια, να μπορεί μέσα σε αυτό το πλάνο το οικονομικό των επόμενων ετών, καθώς δεν αναφέρθηκε μόνο στην φετινή χρονιά, αλλά έφτασε ας πούμε εξαγγελίες, τον προγραμματισμό του, τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε, μέχρι με ορίζοντα ακόμα και το 2030.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μάλιστα και περαιτέρω, αν πιάσω τον κουμπαρά αυτόν τον περίφημο που ήταν μια καινοτομία που δεν το είχαμε ξανακούσει, για το οποίο έγινε και μάλιστα και συζήτηση αν το είχε προτείνει η Φόφη Γεννηματά. Υπήρξε μια αιχμή από το Πασόκ, την οποία απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής.
0: Και είπε ότι δεν το θυμάμαι, αλλά αν όντως έγινε, φυσικά.
1: Ήταν καλό κτλ.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ο κουμπαράς αυτός ο περίφημος, και γι' αυτόν έγινε πολλή συζήτηση.
0: Στα social media γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: δεν έχω χάσει πολλά επεισόδια τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι όλη την ώρα ασχολούμουν με τα τη συνέντευξη τύπου. Αυτά κοιτούσα μόνο τα πολιτικά. Οπότε δεν πρόλαβα να δω πολλά.
0: Ας ξεκινήσουμε από τη βάση ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει μια θετική στόχευση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και χώρια το ποιους μπορεί να ωφελήσει. Ουσιαστικά προσπαθεί να προάγει έτσι λίγο μια φιλοσοφία αποταμίευσης. Βέβαια, τώρα εκεί έρχεται ο αστερίσκος. Στην Ελλάδα του 2026, το θέμα δεν είναι μόνο η φιλοσοφία αποταμίευσης, το θέμα είναι να μπορείς να αποταμιεύσεις.
1: Να έχεις κανένα ευρώ να βάλεις στην τράπεζα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι εμάς μας τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι εγώ για να αποταμιεύσω ένα κατοστάρικο μου λείπουν.
1: Α, τα 99 που έλεγε στην
0: Ελλάδα. Λεπτά
1: εκεί,
0: στο Ζήκο.
1: Ο εισπράκτορας στο Ζήκο. Έτσι. Έλεγε, μας λείπουν. Ξέρει, λέει ο άνθρωπος, ότι μας λείπουν εμάς 99 να κάνουμε το κατοστάρικο. Τέλος πάντων, και αυτό λένε και λέει αρκετός κόσμος, ότι δεν είναι το θέμα μας οι αποταμίες. Βέβαια, είναι ένα κίνητρο. Δεν μπορώ να μην το. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου είναι σε θετική κατεύθυνση αυτό. Γιατί δίνει ένα κίνητρο. Ο καθένας στο μέτρο του δυνατού. Προφανώς και δεν μπορούν, φαντάζομαι, όλοι, και έτσι είναι, καθώς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ζορίζεται και από την ακρίβεια και από το υψηλό κόστος στέγασης, και όλα αυτά επιβαρύνουν. Απλά είναι ένα κίνητρο που βλέπεις ότι και είναι και για το παιδί σου, και θα το δει πολλοί κόσμος, φαντάζομαι, υπό αυτό το πρίσμα. Και επίσης το θετικό, ότι διπλασιάζονται αυτά που βάζει ο καθένας στην άκρη, μέχρι του ποσού των 1.200 ευρώ, να πούμε. Σε πολύ αδρές γραμμές να το πούμε. Είναι αποταμιεύει για τα. Θα εφαρμοστεί από 1η-1η. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει ένα χρονοδιάγραμμα. Πότε θα εφαρμοστεί.

0: αυτό το μέτρο. Και με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ λοιπόν, ό,τι χρήματα μπαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος δεν θα μπορεί κάποιος να τραβήξει λεφτά από εκεί, χρήματα μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί, να γίνει 18 χρονών, θα διπλασιάζει το ελληνικό κράτος τα χρήματα που θα αποταμιεύει ο γονιός. Αν θα βάλει ο γονιός 500 ευρώ ένα χρόνο, θα βάλει και το ελληνικό δημόσιο άλλα 500.
1: Ακριβώς, και έγινε και ένας πρώτος υπολογισμός
0: με αποδόσεις,
1: εφόσον μπορεί να γίνει έτσι υπολογισμός, με τέτοιες αποδόσεις ότι αν κάποιος πιάνει το μέγιστο, βάζει δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, 1.200 ευρώ το χρόνο, στο όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί γύρω στις 50.000 ευρώ, ναι. με το επιτόκιο, ένα επιτόκιο 3-3,5% θα είναι γύρω στις 60.000 και κάτι.
0: Το οποίο εντάξει, μια χαρά είναι σαν, πώς το λένε,
1: σαν
0: σχεδιασμό, σαν ένα ποσό για ένα παιδί το οποίο θα ετοιμάζεται να πάει, ας πούμε, είτε στις σπουδές του, είτε να πάει να δουλέψει, να φύγει από το σπίτι στα 18 του, θα είναι μια χαρά ποσό για να μπορεί να σταθεί, να στηριχθεί στα πρώτα χρόνια που θα είναι μόνο του.
1: Έτσι ακριβώς, είτε για τις σπουδές, είτε για την επαγγελματική του πορεία. Είναι ακριβώς η φιλοσοφία που έχουν τα αποταμιευτικά προγράμματα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό το μοτίβο έχει πάει. Σωστό είναι σαν μέτρο. Ακούσαμε αρκετά πάντως, Γιάννη. Προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες, όπως ήταν και αναμενόμενο κιόλας, κοινωνικές ομάδες, καθώς είναι και η χρονιά που θα έχουμε εκλογές. Μέχρι την άνοιξη, μάλιστα ο Πρωθυπουργός το ξαναείπε, το τόνισε ότι θα είναι εκεί γύρω στο την άνοιξη του 27, και αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους θέλει και αυτοδυναμία και σταθερότητα, βάζω συνέχεια το θέμα της σταθερότητας σε συνάρτηση και με τη διακυβέρνηση της χώρας, με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μας, αλλά και με την ανάληψη εκ μέρους της χώρας μας, της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, είπε αρκετά ο Πρωθυπουργός, θα τα δούμε αναλυτικά, άλλωστε έχουμε και στο επόμενο ημίωρο και την συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου εδώ στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Έλενα Σόκου, οπότε θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά γενικά δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ τι αίσθηση έχεις, τι σπράττει η κυβέρνηση. Σήμερα, να πούμε, είναι και θα γίνει η αποκρυπτογράφηση, τέλος πάντων, η ανάλυση των λεγόμενων του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς, ακούστηκαν αρκετά. Εγώ νομίζω ότι εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός αρκετά μετρημένος. Δεν κατέβηκε με μια βεντάλια έτσι μεγάλων παροχών και υποσχέσεων. Φάνηκε να μην θέλει να απλώσει τα πόδια έξω από το πάπλωμα και νομίζω ότι το είπε και ο ίδιος σε κάποιες απαντήσεις στην συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, το τόνισε.
1: Ουσιαστικά ρίχνοντας και καρφιά κατά όσων διαγωνίζονται και διαγωνίζονται για το ποιος θα δώσει τις μεγαλύτερες παροχές.
0: Και ήταν ένα κομμάτι της στρατηγικής και της επιχειρηματολογίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι εγώ δεν σας τάζω τον ουρανό με τ' άστρα. Είδαμε και τη συζήτηση με το τραγούδι που είπε «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Και εκεί έγινε. Αυτό εγώ είδα στα social εκεί, ένα χαμούλι απαντήσεων και τι λέει το τραγούδι. Έπρεπε να απαντήσει ο Τσίπρας, διάβασα κάποιον με άλλο τραγούδι και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, πιάσαμε τραγούδια. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι επειδή προηγήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω στρατηγικά τώρα και στο επιτελείο του Τσίπρα τα ξέρουν αυτά καλύτερα ή τέλος πάντων αυτοί τα μετράνε τα γράμματα. Δεν ξέρω αν τους ευνοεί ότι ήρθανε πρώτοι.
1: Και ανακοίνωσαν πρόγραμμα δίνοντας το πλεονέκτημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Να
1: έχει την εικόνα και να ανακοινώσει.
0: Απ' την άλλη, βέβαια, όλα έχουν τα σύν και τα πλήν τους. Και ο Τσίπρας, επειδή ήρθε πρώτος στη Θεσσαλονίκη, τράβηξε όλα τα βλέμματα, έγινε ντόρος με τα όσα είπε πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη Τετάρτη, στο Πόρτο.
1: Και θα ξανάρθει.
0: Και θα ξανάρθει πάλι τώρα την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Και θα δούμε αν θα. Είπαν ότι θα υπάρχει και συνέντευξη τύπου, οπότε θα προσπαθήσει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα έτσι. Από το καθιερωμένο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Αλλά θα ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Άλλωστε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχει την ομιλία το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή το μεσημέρι την συνέντευξη τύπου.
1: Πάντως, μια που είπες Ανδρουλάκης, δεν έλειψαν και τα καρφιά προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι προσπαθεί να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε έναν ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μία ροζ ΕΛΑΣ.
0: Εμένα μου άρεσε το άλλο που είπε ο Μητσοτάκης, που είπε ότι είδα, λέει, εκεί στην Κρήτη να ανεβαίνουν πάνω σε φορτηγάκια, σε τρακτέρ, πλαστικές σημαίες, με έτσι ΠΑΣΟΚ, λέει, ωραία χρόνια, αλλά ξεχνάνε, εκεί τους κάρφωσε, ότι... μόνο το χρέος από 25% το 1980 παρέδωσαν 100% σε αυτή την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
1: Ναι, βέβαια και εκεί μετά στα social media υπήρξαν
0: άλλοι
1: πίνακες με το τι χρέωση παρέλαβε ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ναι, και τι χρέωση παρέδωσε.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν όλα αυτά, καλό είναι οι πολίτες αφού θέλουν να ενημερώνονται. Όλοι αυτοί οι πίνακες είναι δημόσια στοιχεία, δεν είναι κρυφά. Δεν τα ξέρουν μόνο οι νεφελίμ και έχουν την τεχνολογία που λένε έψιλον και όλα τα σχετικά αυτά. Είναι μέσα, στην εποχή της πληροφορίας ζούμε. Είναι πολύ εύκολο κάποιος πολίτης να δει τις επιδόσεις των κυβερνήσεων, είτε του 80, είτε του 90, του 2000 και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, βέβαια, οι εικόνες αυτές που φτάσανε παντού και δεν σχολιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Φαραντούρη, την κυρία Θρασκιά και διάφορους άλλους πάνω στο τρακτέρ και γέλια και χαμός εκεί με τις πράσινες σημαίες. Δηλαδή, εντάξει, κάπου με ξεπερνά αυτό το πράγμα, πραγματικά.
1: Ήταν κανιβαλισμός κατά την άποψή μου, δηλαδή η εικόνα, ναι, έτσι, σε μια περίοδο που ο κόσμος στενάζει. Ο κόσμος ζορίζεται, δίνει τη μάχη της καθημερινότητας, τη μάχη του σούπερ μάρκετ, τη μάχη του πρατηρίου καυσίμων, γίνεται μια κατάσταση τέτοια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει ένα πιο σοβαρό προφίλ, ναι, προσπαθούν να καταθέσουν προτάσεις στον Αντάλο. Η εικόνα αυτή πάνω στο τρακτέρ και τα γελάκια και μια τέτοια χαρά.
0: Μα
1: ότι
0: πολύ χαρά,
1: πήγαμε εκδρομή. Την εκδρομή μας
0: πενταήμερη με τα σημαία.
1: Νομίζω ότι μόνο κακό μπορεί να κάνει και στους ίδιους και στην παράταξή τους.
0: Εμένα μου θύμισε τα μαθητικά τα χρόνια, δεν τα αλλάζω με τίποτα.
1: Και πόσο...
0: Δηλαδή έπρεπε να βάλουν λίγο καρβέλα. Χριστονάκο, να το έχεις υπόψη σου.
1: Και να σου πω κάτι, ρε Θόδωρε. Ναι. Άντε, κάποιοι ήταν και πιο χαμηλό βαθμό, ναι, στελέχη. Άντε, ναι, η Ράνια, η Θρασκιά είναι και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, έχει κάνει διάφορα στην καριέρα, ναι, της, είναι πιο...
0: Εξοικειωμένη με την εικόνα.
1: Άλλο στυλ. Ναι. Ο κύριος Φαραντούρης, που τον έχουμε συνηθίσει με τα πουκαμισάκια και τα σακάκια του, έτσι, που είναι λίγο πιο μπισμπιζέ, ναι, που είναι ευρωβουλευτής, που, ναι, είναι χιλιαδιό.
0: Που ήθελε να... θα σου πω το άλλο, που ήθελε να γίνει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξεκίνησε από συνεργάτης του κυρίου Αυγενάκη στην περιβόητη επιτροπή που πήγε να ρίξει τον ΠΑΟΚ στην Β' Εθνική. Ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Γιάννης Καβιανίδης, αυτό δεν έχει βίωμα.
1: Βρέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, έγινε, ναι, ευρωβουλευτής με πολύ boost. Ήθελε να γίνει πρόεδρος. Ναι. Ήθελε να γίνει πρόεδρος μετά, να γίνει δεξιχέρι του Κασελάκη.
0: Ναι, ναι,
1: να γίνει δημοκράτης.
0: Τώρα μιλάμε.
1: Ξεκίνησε την πορεία να πάει να μιλήσει με τη Μαρία την Καριστιανού και ήθελε να γίνει το δεξί της χέρι. Για μία μέρα, μία-δυο μέρες κράτησε αυτό, σηκώθηκε, έφυγε και από εκεί.
0: Δεν άντεξε.
1: Κατέληξε στο ΠΑΣΟ και, εντάξει, η αλήθεια είναι στη ζωή ποτέ δεν ξέρεις. Το αύριο που θα τον βρει τον κύριο Φαραντούρη, εντάξει, δεν ξέρουμε που θα βρει εμάς.
0: Κοίταξε να δεις, Γιάννη μου, εγώ ένα θα σου πω, ο κύριος Φαραντούρης ψηφίστηκε. Τελεία. Ας αναλαμβάνει και ο κόσμος, αν δεν του αρέσει και γκρινιάζει και κάνει, και ο κόσμος ας αναλαμβάνει την ευθύνη που το αναλογεί, το μερίδιο της ευθύνης. Όχι, δεν είναι όλο δικό του αυτό το ότι συμβαίνει στη ζωή μας, αλλά και ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει φέτος, στη φετινή σεζόν τέλος πάντων, 26-27, το πάμε ποδοσφαιρικούς όρους, σεζόν 26-27, στο τέλος, την άνοιξη, θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Ας έχει και ο κόσμος στο μυαλό του πώς είναι, ποιος είναι, ποιους επιλέγει, τι κάνει. Ας ασχοληθεί λίγο. Το πρώτο είναι να πάει να ψηφίσει ο καθένας.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η βάση.
0: Να εξασκήσει το δικαίωμά του και την υποχρέωσή του απέναντι στο δημοκρατικό πολίτευμα. Και το δεύτερο είναι ας αφιερώσει μισή ώρα, μία ώρα, μία μέρα αν θέλει, που δεν είμαι πολύ φιλόδοξος εκεί, αισιόδοξος, αλλά ας αφιερώσει έστω λίγο χρόνο να δει ποιον ψηφίζει, γιατί και να σκεφτεί και να αναλογιστεί γιατί. Τέλος πάντων, θα έρθει εκείνη η ώρα, θα έρθουν οι εκλογές, θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Και 29 είναι η ώρα, θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Μιλάμε επί της ουσίας και θα πάμε να καλημερίσουμε την σημερινή μας καλεσμένη, την κυρία Έλληνα Σόκου, συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα, υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στην Βόρεια Ελλάδα. Καλώς ήρθατε, κυρία Σόκου.
2: Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, έτσι.
1: Στον απόϊχο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, ναι, στη Θεσσαλονίκη και συνέντευξη τύπου.
0: Βέβαια, σας υποδεχτήκαμε με το κομμάτι τα μαθητικά τα χρόνια. Ήταν από την προηγούμενη.
2: Νομίζω ότι το είπατε λόγω ηλικίας μου. Σας φάνηκα μικρή και λέω για μένα το γράψανε, το στείλανε το τραγούδι, αλλά όχι τελικά.
0: Ω, για σας. Το γυρίζω στον αέρα. Κάνω στροφή στον αέρα. Αναστροφή.
2: Λοιπόν, στο δίνω.
0: Το είχαμε για αυτά που είδαμε στο Πασόκ, στο Ηράκλειο τέλος πάντων, που νιώσαμε όλοι ότι σαν να είχαν πάει τα παιδιά πενταήμεροι και βγήκανε με τις πλαστικές σημαίες και πανηγυρίζανε και γαμόγελα και χαμός.
2: Κοίταξε, εγώ το χάρηκα αυτό γιατί, για τους ίδιους, γιατί είναι πολιτικός εθελοντισμός όλο αυτό και το ζήσαν με αυτόν τον τρόπο. Απλά θέλω να τους υπενθυμίσω ότι μάλλον ζούσαν σε μια φούσκα και σε αυτή την περίπτωση και τότε. Γιατί αυτή η φούσκα έσκασε κάποια στιγμή και έσκασε με το χειρότερο δυνατό τρόπο επάνω στη ζωή όλων μας. Εκεί γύρω στο 2010, 2011, 2012.
0: Έγινε το μπαμ.
2: Που είμαστε μεγαλύτεροι από αυτόν. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έτσι λέω. Τι.
1: Νομίζετε.
2: Δεν νομίζω, ναι. Αλλά νομίζω πως εκείνο 10, 11, 12 αντιληφθήκαμε σε τι φούσκα ζούσαμε. Γιατί είμαστε η μόνη γενιά, να υπενθυμίσω, που ξαφνικά σταμάτησε την προσωπική της ανάπτυξη. Μέχρι τότε όλες οι γενιές κάτι μπορούσαν να κάνουν. Υπήρχε μια εξέλιξη, μια διαφορετική προσωπική ανάπτυξη. Ήταν η πρώτη φορά που σταμάτησε και δεν ξέρω εσείς πώς το βιώσατε τότε. Γιατί ναι, και εγώ δημοσιογραφούσα, ούσα εργαζόμενη, απλήρωτη για πάρα πολλούς μήνες, απλήρωτες οι υποχρεώσεις μου, απλήρωτο το δίκαιο μου, η ΔΕΗ μου. Ήταν τραγικό. Οπότε θέλω να τους υπενθυμίσω καλές και εκδρομές, καλή και η χαρά και είμαι
0: και
2: χαρούμενη και για τους ίδιους.
0: Πώς το λένε, σημαία και όλα τα
2: καλή και είμαι χαρούμενη και για τους ίδιους, αλλά τουλάχιστον λίγο περισσότερο ρεαλισμό πλέον. Αυτό θα τους ευχηθώ.
0: Το στυλίτευσε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σχετικά με αυτό που είδαμε, είπε σχετικά για το Πασόκ ωραία χρόνια και για το χρέος πώς εκτινάχθηκε από τη δεκαετία του 80.
2: Δεν ήταν
0: εκείνη
2: ωραία
0: ήταν η
2: χρόνια, ήταν,
0: ναι,
2: ήταν μια εικονική πραγματικότητα.
0: Φαντάζομαι
2: έτσι,
0: το ωραία χρόνια το βάλες εισαγωγικά, απλά ήμασταν σε προφορικό λόγο.
2: Εικονική πραγματικότητα.
0: Τι πρέπει να μας πει, κυρία Σόκου, εδώ στη Θεσσαλονίκη είστε εσείς. Αντιμετωπίζετε πολλά θέματα, είναι η αλήθεια, το γνωρίζουμε ότι απευθύνεται ένα μεγάλο κομμάτι και του πολιτικού προσωπικού και πολιτών στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε όμως από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Τι μένει, θεωρείτε, σας τι έμεινε που το ζήσατε και από πολύ κοντά?
2: Επειδή εγώ ήμουν και στη συνέντευξη τύπου, ήσασταν κι εσείς, όπου θεωρώτε μια εξαιρετική συνέντευξη τύπου, δηλαδή ήταν ένας πρωθυπουργός έτσι όπως τον ξέρουμε και σαν προσωπικότητα εννοώ και σαν άνθρωπο, τον βρήκα εξαιρετικά καλό. Νομίζω ότι μου μένει η ειλικρίνεια, ο ρεαλισμός, η διάθεση για πρόοδο και ένας οδικός χάρτης που οδηγεί με ασφάλεια σε μια καλύτερη εποχή. Ήδη είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν το 19 και συμφωνώ σε αυτό με τον Πρωθυπουργό που το επεσήμανε και χθες. Ότι όχι, δεν έχουμε καμία σχέση με το 2019. Αν πάει κάποιος να δει τα κέντρα υγείας, αν πάει κάποιος να δει τα ποσοστά ανεργίας, αν πάει να δει κάποιος ακόμα και τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, στους περισσότερες επιχειρήσεις, ο μέσος όρος τουλάχιστον έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα πράγματα δεν είναι τα ίδια με το 2019. Απλά πλέον με έναν οδικό χάρτη οδεύουμε και με ασφάλεια, το ξαναλέω πάντοτε, σε εποχές οι οποίες επιστρέφουν προς τους πολίτες αυτό που τους αναλογεί, και γιατί ο καθένας πλήρωσε ένα δυσανάλογο ποσό από την τσέπη του, τη ζωή του, την οικογένειά του για τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά νομίζω ότι αυτό μου μένει περισσότερο, ότι υπήρχε αξιοπιστία, βλέπω ειλικρίνεια, αξιοπιστία και σοβαρότητα, αυτά.
1: Για να, μάλιστα, το κάνουμε πιο επιμέρους, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα? Είδαμε και τον Πρωθυπουργό και υπουργούς να εγκαινιάζουν κέντρα υγείας, το κολυμπητήριο στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, που η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή έμειναν αρκετά πίσω. σε ποιο βαθμό βρίσκονται στο να ανακτήσουν αυτό το χαμένο έδαφος?
2: Κοίταξε, μιλούμε στον ελληνικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Να πω το εξής, γιατί και εγώ βορειοελλαδίτσα είμαι, η καταγωγή μου είναι από τον Εύρο. Για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε γενικότερα, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, γενικότερα στην περιφέρεια, η αίσθηση ότι είναι όλοι πάρα πολύ μακριά από το κέντρο. Και κάπως έτσι ήταν τα πράγματα ούτως ή άλλως, έτσι. Υπήρχε μια ανισότητα, μια ανισορροπία στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη, στα έργα τα οποία και υλοποιούνται. Τι μπορεί να πει η Θεσσαλονίκη σήμερα ότι δεν γίνονται έργα στη Θεσσαλονίκη, ας το πούμε? Δηλαδή αυτό θα ήταν όχι μη ρεαλιστικό, αυτό θα ήταν ένα ψέμα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Θεσσαλονικιός που μένει, ο οποίος εντάξει και σαφέστατα για πάρα πολλά χρόνια θεωρεί ότι αδικήθηκε, εξαπατήθηκε, λιδωρήθηκε, μειώθηκε, αυτό δεν μπορεί να το πει επί των ημερών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι συνέβη. Αντιθέτως μπορούμε να πούμε ότι ενισχύθηκε η περιοχή, γίνονται τεράστια έργα, πραγματικά είναι ένα εργοτάξιο από άκρη σ' άκρη, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε μεγάλες μονάδες επενδυτικές, σε υποδομές βασικές όπως είναι οι δρόμοι, το flyover, σε δομές όπως είναι το μετρό, ολοκληρώθηκε η Καλαμαριά, ξεκινάει ο σχεδιασμός για τη Δυτική. Αυτά είναι πεπραγμένα, είναι γεγονότα. Και εκεί πέρα έρχομαι και λέω ότι ναι, καλώς και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα ή στη Θεσσαλονίκη αν το θέλετε, τόσα χρόνια διεκδικούμε, γκρινιάζουμε σαφέστατα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Δεν μπορώ δηλαδή να πω, όταν βλέπω κόσμο που μου λένε, ξέρω εγώ, γιατί είμαστε και φίλοι, ναι, ή οτιδήποτε, εντάξει τώρα που έρχεται ο Τσίπρας ή οτιδήποτε, τι ήταν ο Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη? Ένας πολιτικός εξαπατητής δεν ήταν?
0: Γιατί το αναφέρετε αυτό σε σχέση με τους περίφημους μουσαμάδες του μετρό, για παράδειγμα?
2: Αυτό φαντάζομαι,
0: γιατί το πρώτο που έρχεται στο μυαλό νομίζω του καθενός.
2: Γιατί είναι, αυτό ήταν φυσιολογικό. Αυτό. Ήταν μια φυσιολογική εικόνα ενός σοβαρού πρωθυπουργού να πηγαίνει να εγκαινιάζει ένα μετρό και τελικώς να μην βλέπεις τίποτα και να βλέπεις έναν μουσαμά για το πώς θα γίνει κάποια στιγμή. Αυτά είναι τρελά πράγματα τα οποία τα ζήσαμε. Και προσπαθώ τώρα να αντιληφθώ κι εγώ σαν άνθρωπος, σαν μεμονωμένη προσωπικότητα, αφήστε την πολιτική στην άκρη, πώς τα αξιολογούμε αυτά ως πολίτες?
0: Εγώ θέλω...
2: Η αξιολόγηση δηλαδή, εγώ θέλω πραγματικά επί των πεπραγμένων να γίνει αξιολόγηση, ναι, έτσι. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι το α και το ω. Δηλαδή δεν μπορώ, πολλές φορές με στεναχωρεί, γιατί το ξαναλέω, είμαι και βορειοελλαδίτισσα, που γενικά ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δηλαδή λέμε όλοι τους αυτό καταστρέψαν, εκείνο. Όχι, δεν είναι όλοι τους. Πάμε να δούμε τα δεδομένα μας και πώς αλλάξαν αυτά τα δεδομένα μας και τι έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Καθώς και στις τελευταίες εκλογές που είχαμε, τις ευρωεκλογές, στις ευρωεκλογές αναφέρομαι, στη δυτική πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, όπως έχει αλλάξει τελευταία το όνομα, στις δύο περιοχές η Ελληνική Λύση, στη μία ήταν πρώτο κόμμα, στο Κορδελιό, στον Εύωσμο ήταν οριακά πάνω η Νέα Δημοκρατία από την Ελληνική Λύση και γενικότερα στη δυτική πλευρά της πόλης. Και γενικότερα, εγώ να φτάσω και μέχρι και την Αλφα, όλη την Αλφα μέσα στο κέντρο της πόλης, η Θεσσαλονίκη από ένα κάστρο για την Νέα Δημοκρατία τις προηγούμενες δεκαετίες έχει καταλήξει τα τελευταία περισσότερα από 10 χρόνια, σε όποιες εκλογικές αναμετρήσεις έχουμε, να υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτό και είπε ότι θέλω να δω τον μέσο όρο μας εδώ, τουλάχιστον να συμβαδίζει με τον εθνικό μέσο όρο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα συζητάμε ότι έχουν προχωρήσει έργα, το flyover τρέχει πραγματικά για να ολοκληρωθεί. Λειτουργήσε το μετρό μετά από παλινοδίες και τραγωδίες.
2: Πραγματική κανονική γραμμή, έτσι.
0: Ναι. Ναι, και αυτό γιατί συμβαίνει, θεωρείτε εσείς, που τα τελευταία χρόνια τη ζείτε και πολύ έντονα τη Θεσσαλονίκη?
2: Υπάρχουν δύο τινά, κατά τη δική μου εκτίμηση. Πρώτον, η ποιότητα ζωής των Θεσσαλονικιών στις περιοχές εκείνες. Πολλές φορές συγχαίουμε το έργο της καθημερινότητας με το έργο του κεντρικού κράτους. Πολλές φορές δηλαδή εμείς τα ακούμε εντός εισαγωγικών,
0: ναι,
2: και για πράγματα που δεν μας αφορούν.
0: Ναι.
2: Συνήθως, αν κάνουμε π.χ. ένα έργο σε έναν Δήμο. Εμείς σαν κεντρικό κράτος, π.χ. όπως κάναμε το πάρκο, το πολύ μεγάλο, ναι, έτσι, το οποίο είναι εξαιρετικό.
0: Στον Παύλο Μελά.
2: Το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Ήταν ένα κομμάτι μόνο ακόμα δόθηκε και έχει πολλά πράγματα να δει ο κόσμος από αυτό το πάρκο. Σε συνδυασμό και σε συνεργασία και με την περιφέρεια και με όλους αυτούς. εκεί μπορεί να πούνε σε έναν τοπικό άρχοντα, μπράβο σου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Εάν βρέξει και μπροστά από το σπίτι του άλλος με σκουπίδια γεμίσει, ας το πούμε, και υδρορροές ή οτιδήποτε, και αρχίζει και πλημμυρίζει, θα πούνε δεν ντρέπονται εκεί στην κυβέρνηση. Σωστά.
0: Ναι.
2: Πολλές φορές λοιπόν ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ποιος κάνει τι. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο είναι ο κόσμος ακόμα δεν ξέρει ποιες είναι οι δράσεις που κάνει ο κάθε φορέας. Το δεύτερο όμως είναι ότι πραγματικά και εμείς, σαν κεντρικό κράτος και σαν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ίσως να μην έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε και μέσω των στελεχών μας και μέσω των ανθρώπων δηλαδή που πολιτεύονται, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ και τα κομματικά μας στελέχη, έτσι.
0: Ναι, εκτός των βουλευτών,
2: τις δικούς σας, ναι, μας, ναι, όλο, ναι, αυτό. Αυτό που κάνω και εγώ, εμείς λοιπόν, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ίσως να μην έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε το τι κάνουμε, το έργο μας, και με ποιον τρόπο το κάνουμε.
0: Κύριε Ασόγκο, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πάλι θα μείνω σε αυτό το κομμάτι εδώ της Θεσσαλονίκης που μας ενδιαφέρει. Ίσως να, μέσα σε αυτό που εκτιμάτε, βάζετε και το θέμα της ακρίβειας, γιατί μιλάμε για περιοχές με χαμηλότερα εισοδήματα και μήπως αυτό είναι το κυρίαρχο, γιατί υπάρχει και η απάντηση, υπάρχει και...
2: Γιατί τι, με συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή θα έρθει ο Βελόπουλας λέει... να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ας το πούμε. Οπότε όχι, δεν το καταλαβαίνετε.
1: Αλλά δίνει ένα πάτημα ότι πάντα
0: θα το κάνουμε.
1: Πάντα
2: όχι, δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει, δεν νομίζω κανένας να θεωρεί ότι θα έρθει ο Βελόπουλος και ως διαμαγεία θα σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και μετά θα σταματήσουν αυτά τα οποία και γίνονται στο στενό του Ορμούς και θα πάρει, ας το πούμε. Δεν νομίζω δηλαδή κανένας να μπορεί να θεωρεί ότι αν ψηφίσει το Βελόπουλο, αν ψηφίσει οτιδήποτε, ξέρω εγώ,
0: Κωνσταντοπούλου,
2: ότι θα έρθει και θα αλλάξει ξαφνικά η τιμή στο ράφι γιατί θα γίνει καλύτερη διαδικασία και διαχείριση. Αυτά μακάρι θα τα είχαμε ανακαλύψει κι εμείς. Η ακρίβεια είναι ένα γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πραγματικό και είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δηλαδή, εμείς το ακούμε διαρκώς. Έχει μπει σαν κυματοθράφστης μπροστά η κυβέρνηση πολλές φορές με επιδόματα, με ενισχύσεις, με μειώσεις φόρων, με το ένα μετάλλο. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να το διαχειριστούμε.
0: Αυτό ήθελα να φτάσουμε εκεί.
2: Διότι
0: αν
2: ακόμα...
0: ακούνε και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ και συνέντευξη τύπου την Κυριακή το μεσημέρι, αν από αυτά που υπόθηκαν. Μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
2: Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια γειτονιά που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, καθίστε και σκεφτείτε, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Λέω για την Ουκρανία γιατί ήταν η μεγάλη συνταποθήκη της Ευρώπης η Ουκρανία. Ναι. Δηλαδή, βασικά αγαθά έρχονται από εκείνες τις περιοχές.
0: Ναι, τον πρώτο χρόνο είχε γίνει ο κακός χαμός και με το Ηλιέλε, εγώ θα σας πω, που είχαμε δει κάτι τιμές σαν ελαιόλαδο, και με το Σιτάρι. Τον πρώτο χρόνο έγιναν αυτά.
2: Λοιπόν, και θεωρούσαμε ότι έλα μωρέ, εντάξει, σε 5, σε 6 μήνες αυτός ο πόλεμος θα έχει τελειώσει. Ακόμα μιλάμε για αυτόν τον πόλεμο. Δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Η παραγωγή λοιπόν δεν υπάρχει. Ήτανε, το ξαναλέω, συνήθως η παραγωγή δημιουργεί τον ανταγωνισμό, δημιουργεί τη μείωση των τιμών, έτσι. Όταν δεν έχεις παραγωγές, σημαίνει ότι αυξάνονται τα ποσά. Όχι ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν και περιπτώσεις χροκέρδειας, τις οποίες περιπτώσεις τις κυνηγάμε, τις επιβάλλουμε πρόστιμα.
0: Και σε αυτό γίνεται κριτική, κυρία Σόκο, στη Νέα Δημοκρατία, στο αν υπάρχουν έλεγχοι, αν υπάρχουν ποινές για την εσχροκέρδεια, γιατί, και το αναφέρω σε συνάρτηση με την εξαγγελία, έχει λίγες μέρες που έγινε, περί μειώσεων τιμών με συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, και αν εκεί υπάρχει αυτό που λέει ο πολίτης, θα σας πει, μα δεν τους κυνηγάτε που ανεβάζουν εκείνο, ανεβάζουν το άλλο. Κοιτάξτε, επειδή το ακούμε συχνά αυτό πράγμα.
2: Υπάρχει συγκεκριμένη
0: και η αντιπολίτευση σας το δίνει, λέει ότι
2: καλά,
0: με τους φίλους σας.
2: Ναι,
0: αλλά αυτό το αφήγημα, ξέρετε, ενισχύει και κάποιος το έχει στο μυαλό του. Ακούγοντας ότι αυτό του σαν αφήγημα. Ενισχύεται αυτό. Το καταλαβαίνετε αυτό, στην κοινή γνώμη.
2: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να δεχτώ και προσωπικά σαν άνθρωπος ότι ευθυνόμαστε εμείς ή ότι κλείνουμε τα μάτια σε ένα γεγονός που επηρεάζει τις οικογένειες και που στερεί από ανθρώπους ακόμη και κάποια βασικά αγαθά. Δεν το δέχομαι. Και προσωπικά σαν άνθρωπος, έτσι. Αφήστε την πολιτική στην άκρη. Οπότε και αυτό το οποίο και κάνει η αντιπολίτευση εντέχνως, το τι λέει εσείς με τους φίλους σας, λοιπόν, λίγο να συνέλθουμε, εντάξει. ούτε είμαστε πολιτικά αυτοκτονικοί, ούτε κομματικά, αν το θέλετε, σκάρτη. Δεν είμαστε τίποτα από τα δύο. Κανονικοί άνθρωποι είμαστε που μπήκαμε στην πολιτική και ευελπιστούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Να βοηθήσουμε τον τόπο και θεωρώ ότι έχουμε βοηθήσει πολύ. Τα καρτέλ, οι λογικές των αγορών δεν υπάρχουν μόνο τώρα. Να σας θυμίσω παλιότερα τι συνέβαινε με το γάλα.
0: Ναι.
2: Επί Πασόκ. Να σας θυμίσω παλιότερα τι συνέβαινε επίσης με το ελαιόλαδο. Επί Πασόκ. Να σας θυμίσω. Συμβαίνουν διαρκώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συμβαίνουν με δύο τεινά. Καταρχάς, οι πόλεμοι, οι αυξήσεις, οι ενεργειακοί, το κόστος το ενεργειακό, στο οποίο προσπαθούμε. Εδώ πέρα δεν, στο εξωτερικό δεν ξέραν αν θα υπάρχουν πτήσεις πλέον, λόγω της ενεργειακής αυτής κατάστασης που υπάρχει πλέον. Έχω χαρά, να σας πω την αλήθεια, από τη μία, που στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει μάλλον τι γίνεται στη γειτονιά μας. Από τη μία έχω χαρά, γιατί προφανώς κάτι κάνουμε καλά, γιατί έχουμε καθησυχάσει τον κόσμο. Απ' την άλλη με στεναχωρεί, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται στη γειτονιά μας, μάλλον. Σαφέστατα λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση όχι απλά κάνει και ελέγχους και έχει ρίξει πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα, τα οποία τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει και ρίχνει διαρκώς και τα οποία τα επιστρέφει μετά σε μέρισμα και κάποια επιδόματα σε κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε το ξαναλέω, εγώ πάντοτε σε αυτά.
0: Είναι το κρίσιμο πεδίο πάντως αυτό,
2: ναι,
0: κυρία
2: είναι.
0: Σόκου.
2: Απλά
0: το κομμάτι
2: σε αυτά τα κρίσιμα.
0: Είναι σε όλες τις μετρήσεις,
2: δηλαδή,
0: έρχεται πρώτο.
2: Ναι, σαφέστατα.
0: Έρχεται πρώτο και σε συνδυασμό με το που πάλι είναι κομμάτι της ακρίβειας και αυτό, με το κομμάτι του στεγαστικού κόστους, είτε είναι για καινούργιες κατοικίες, είτε είναι για
2: το στεγαστικό
0: ενίκιο.
2: Νομίζω ότι παρουσίασε μία πάρα πολύ, γιατί είναι ιδιωτικός, ναι. Ιδιωτική αγορά, έτσι.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
2: Το κόστος του σπιτιού, τη στέγη, δεν είναι το ίδιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη με το κέντρο.
0: 100% μαζί σας.
2: Το ότι κάποιος επιλέγει μονίμως. Γιατί ναι. Να σας πω, εγώ την αλήθεια είμαι και πολύ της αποκέντρωσης. Δηλαδή, εγώ επειδή αγαπώ πάρα πολύ την περιφέρεια, η Βέρεια π.χ. είναι 40 λεπτά μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, αυτές οι αποστάσεις είναι μέσα στον ίδιο. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Και όμως βλέπεις πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μπορεί να μην έχει και εργασία, να επιλέγει να μένει στη Θεσσαλονίκη.
0: Με υψηλότερο κόστος.
2: Με υψηλότερο κόστος. Ή ακόμα και να δουλεύει στο Κιλκής. Δηλαδή, έχω δει περιπτώσεις που δουλεύουν στο Κιλκής, που είναι 35 λεπτά μακριά από εδώ, και ζουν στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας θέλει την ποιότητα ζωής που του αρμόζει και του αξίζει. Γι' αυτό το λόγο και μπαίνουμε στη διαδικασία να βρούμε καινούργιες στέγες, να ανοίξουμε παλιά σπίτια, δίνουμε διαρκώς κίνητρα σε αυτούς που τα έχουν κλειδωμένα, σε αυτούς που τα έχουν αναξιοποιητά, να επικαιροποιήσουν τα δικά τους τα σπίτια. Μέσω του εξοικονόμου έχουν επικαιροποιηθεί πάρα πολλά σπίτια, στα οποία έχουν μπει πάρα πολλές νέες οικογένειες. Και φυσικά να τρέξουμε το πρόγραμμα Στέγη 3.
0: Το 3 τώρα, τι διαφορά, ακόμα δεν
2: καταρχάς
0: το έχουμε.
2: Καταρχάς μιλάει για περισσότερους.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα
0: ακούσαμε έτσι τις γενικές γραμμές.
2: Το θυμάστε ούτως ή άλλως ότι όταν είχε ξεκινήσει, όπως είχε ξεκινήσει και πιλωτικά ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία, είναι προγράμματα τα οποία τα τρέχουμε πιλωτικά και τα οποία βλέπουμε ότι πιάνουν τόπο. Δηλαδή το Στέγη 1 ήταν ανέλπιστα καλό. Π.χ. σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, κάποια άλλα επιδόματα που δίνουμε για το δημογραφικό ή οτιδήποτε, φαίνεται ότι δεν έχουν πιάσει στο σημείο που θα επιθυμούσαμε.
0: Δεν έχουν ανταπόκριση. Ναι.
2: Το Στέγη 1 όμως και το Στέγη 2 είχαν μεγάλη ανταπόκριση. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία να το αναπτύξουμε για ακόμα περισσότερες οικογένειες. Αν δεν κάνω λάθος, για περίπου 40.000 οικογένειες πλέον. Να μπουν δηλαδή με τα παιδάκια τους σε σπίτια, τα οποία θα τα ανοίξουμε, θα μπορέσουμε να τα επιδοτήσουμε για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπίτι. Παράλληλα, για τους στρατιωτικούς κάνουμε καινούργιες κατοικίες. Σε όλο π.χ. την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε πάρα πολλές καινούργιες κατοικίες για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι μετακινούνται έτσι, στην Σαμοθράκη, στην Ορεστιάδα ή οπουδήποτε, ακόμη και εδώ. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γιάκα, για το πώς θα δημιουργηθούν κατοικίες και χώροι πρασίνου, άθλησης.
0: Ναι, σε ένα χώρο ο οποίος αυτή τη στιγμή έτσι,
1: είναι παρατημένος
0: ναι.
1: Και είναι εστία μόλυνσης ναι, και όχι μόνο.
0: Εγκληματικότητας. Ναι. Μικροεγκληματικότητας, ναρκωτικών κλπ.
2: Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέω, ότι θα πρέπει πάντοτε και οι τοπικοί παράγοντες, με έναν καλό σχεδιασμό και με μελετητική ωριμότητα, να παρουσιάσουν αυτό που επιθυμούν. Βρισκόμαστε, ξέρετε, σε μια περίοδο που, δόξα σε ο Θεός, αυτό που κάποιος επιθυμεί να κάνει στον τόπο του μπορεί να το κάνει. Δηλαδή υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Αρκεί να υπάρχει μελετητική ωριμότητα. Να πεις τι θες να κάνεις και να το δρομολογήσεις, να το φτιάξεις. Εδώ είμαστε για να τα κάνουμε όλα, ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να πάει καμία τοπική κοινωνία προς τα πίσω. Θέλουμε αντιθέτως κάθε τοπική κοινωνία να πάει προς τα μπροστά στην κατεύθυνση που επιθυμεί. Έτσι.
0: Στην περιοχή σας, κυρία Σόκου, μιας και πιάσαμε το στεγαστικό θέμα, είχε γίνει πολλή συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, θυμάμαι, νομίζω πέρσι ήταν έτσι με μεγάλη ένταση. Τι συμβαίνει με τις κατοικίες, σε ποιους πολλούνται, αν χάνονται ιδιοκτησίες από Έλληνες πολίτες και καταλήγουν σε πολίτες τρίτων χωρών, είτε Τούρκους είτε άλλων εθνικοτήτων. Τι γίνεται όντως στον Εύρο?
2: Καταρχάς να πούμε το εξής. Ο Εύρος είναι μια περιοχή όπου οι Ευρύτες, πρέπει να είμαστε περήφανοι που οι Ευρύτες γεννήθηκαν εκεί που γεννήθηκαν, γιατί είναι ασφαλέστατη όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Το λέω αυτό. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να χαίρεται που οι Ευρύτες γεννηθήκαμε εκεί που γεννηθήκαμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να την αφήσουμε την περιοχή μας. Το θέμα δεν είναι μόνο στον Εύρο. Και στην Κατερίνη που περπάτησα τις προάλλες, Σέρβους είδα, Σκοπιανούς είδα αρκετούς και με ιδιοκτησίες πλέον.
0: Ναι. Και στην Χαλκιδική και παντού. Απλά έχει μια ιδιαιτερότητα ο Εύρος, κυρία Σόκου, λόγω της ακριβώς αυτής, αυτό που αναφέρθηκατε και εσείς.
2: Ακριβώς.
0: Ότι είναι το σύνορο, είναι η πόρτα που αφήνει απ' έξω.
2: Ακριβώς. Αλλά σύνορο έχουμε εννοώ και σε άλλες περιοχές και βλέπω αναλόγως τα ίδια χαρακτηριστικά. Με τρομάζει καμιά φορά που το αναγάγουμε σε τόσο μεγάλο ζήτημα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι εμείς ανοίγουμε την πόρτα και επικοινωνιακά σε όλο αυτό. Να δείχνουμε ότι υπάρχει κάποια περίεργη διαχείριση. Νομίζω πως το βλέπει το Υπουργείο Εξωτερικών, το βλέπει πάρα πολύ και η ελληνική κυβέρνηση, τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά. Να πούμε ότι σαφέστατα υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί κάποιος να έχει αγοράσει κάποιο ακίνητο στην περιοχή, αλλά που μπορεί να μην είναι Έλληνας. Αλλά θέλω να πω με πολύ μεγάλη αγάπη ότι μάλλον κάποιος Έλληνας τους το πούλησε.
1: Προφανώς.
2: Κοινώς και ξέρεις μετά συνήθως είναι και αυτοί οι Έλληνες που τους το πούλησαν που βγαίνουν και καταγγέλουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορώ, ξέρετε, να είσαι πατριώτης από τη γωνία και να βλέπεις και απλά να λες. Τα περισσότερα λοιπόν ακίνητα για τα οποία μιλάμε και για τα οποία σχολιάζουν όλοι είναι συνήθως τα έχουν δώσει αυτοί που σχολιάζουν.
0: Μάλιστα.
2: Έλληνες. Πατριώτες.
0: Θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι να προστατεύσει την περιοχή, θεωρείτε?
2: Η περιοχή ούτως ή άλλως προστατεύεται,
1: να
2: σας υπενθυμίσω.
1: Να δώσει έξτρα κίνητρα στους.
2: Δεν είναι ούτως ή άλλως κίνητρα αυτή τη στιγμή και για τη μετακίνηση του πληθυσμού προς τον Εύρο, για τον επαναπατρισμό και έχουμε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά βλέπω και γενικότερα ότι ο κόσμος, για αυτό που σας είπα πριν, για την ακριβή στέγη, για την ακριβή ζωή, την καθημερινότητα που είναι διαφορετική. Βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ νέα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν οικογένειες, ότι λένε ότι ξεστεί, επιθυμώ να έχω μια καλή ποιότητα ζωής για το παιδί μου. Σε μια κανονική πόλη, ίσως πιο μικρή από αυτή την οποία ζω μέχρι στιγμής, αλλά σαφέστατα σε μια πόλη η οποία να έχει και 5 βασικές υποδομές.
0: Ναι.
2: Δεν θα πάει εύκολα κάποιος ενώ σε ένα μέρος που δεν θα έχει κέντρο υγείας. Δεν θα πάει ένα ζευγάρι σε ένα τέτοιο μέρος.
0: Ή σε ένα μικρό νησί, οτιδήποτε.
2: Έτσι, αλλά σε μια κανονική πόλη όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα, όπως είναι το Σουφλί, βλέπεις ότι αρχίζει ο κόσμος, τα νέα ζευγάρια, γιατί κουράστηκαν που θέλουν να κάνουν παιδιά, το ξαναλέω.
0: Ναι.
2: Και που μπορούν να ζουν σε ένα μεγαλύτερο αστικό κέντρο, όπως Θεσσαλονίκη ή της Αθήνας, ότι σου λέει, ξέρεις τι, θέλω το παιδί μου να πηγαίνει με ασφάλεια με τα πόδια στο σχολείο. Θέλω να μείνει σε ένα τέτοιο μέρος. Και αυτό το βλέπω, ναι. Αλλά κατά τα άλλα, το τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση καταρχάς έχει πει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια το αυτονόητο, δηλαδή ότι η χώρα έχει σύνορα. Γιατί το είχαμε ξεχάσει και αυτό να το ακούμε. Ζούσαμε σε μία περίοδο όπου υπήρχε μία κυβέρνηση που θεωρούσε ότι η χώρα δεν έχει σύνορα.
1: Καλά, χαράχτηκαν και με τον φράχτη.
2: Δεν χαράχτηκαν με το φράχτη τα σύνορα.
1: Τα είδαμε.
2: Τα σύνορα δεν χαράχτηκαν με το φράχτη. Τα σύνορα υπάρχουν και τα σύνορα, ο φράχτης έχει μπει σε ελληνικό έδαφος, επί ελληνικού εδάφους, για να μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα σύνορα. Και σας προφορώ ότι έχουμε δει μια τεράστια μείωση του πληθυσμού που περνάει από τα σύνορα στον Εύρο, τα χερσαία σύνορα, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Καμία σχέση με τις ροές. Εγώ ήμουνα το 20, ξέρετε, εκεί. Ήμουν όμως και πιο πριν, το 14, το 15, το 16, όταν λέγανε κάποιοι, ελάτε στη χώρα μας, είμαστε φιλόξενοι. Και υπήρχε ένας φράχτης, αν θυμάστε καλά τότε, στον Εύρο, που λόγω μιας φυσικής καταστροφής παρασύρθηκε και η τότε υπουργός μετανάστευσης είπε ο Θεός το έκανε για να μπορεί να περνάει πιο εύκολα ο κόσμος. Ο κόσμος αυτός που περνούσε, δηλαδή δεν ξέρω αν είσαι ουμανιστής, αν είσαι ανθρωπιστής, αν πιστεύεις σε Θεό και σε ανθρώπους όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, γιατί λες απ' τη μία εγώ δέχομαι όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ήταν εξαθλειωμένοι άνθρωποι, στιβαγμένοι παντού, κοιμόντουσαν σε όλες τις διαδρομές, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς καμία ποιότητα. Άρα και εσύ που είσαι ανθρωπιστής, είσαι εγκληματίας, εγκληματής εναντίον τους, γιατί δεν μπορείς να τους υποδεχτείς, δεν μπορείς να τους καταγράψεις, δεν μπορείς να δεις από πού έρχονται, πού θέλουν να πάνε. Το λέω αυτό ναι. Και για αυτούς οι οποίοι είναι αριστεροί και μου είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα θεωρούν. Δεν είστε πιο ευαίσθητοι, αγαπημένοι μου, από τους υπόλοιπους που λέμε το αυτονόητο. Να γίνονται διαδικασίες για τους ανθρώπους που δικαιούνται πραγματικά άσυλο, ναι, σαφέστατα. Να είμαστε, ελάτε όλοι εδώ, χωρίς να μπορούμε να παρέχουμε τίποτα, αυτό είναι απάνθρωπο, έτσι. Και για τους ίδιους και για τη χώρα υποδοχής.
0: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν στον Εύρο αυτές τις περιπτώσεις τις ζήσαμε πολύ εντόνα, γιατί όλοι οι ευρύτες βγαίνανε, τους φροντίζανε, προσπαθούσαν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Και μου κάνανε πολιτική στην πλάτη όλων αυτών των ανθρώπων. Εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν εκείνα τα χρόνια. Εκατομμύρια ψυχές στιβάχτηκαν, μέχρι που ήρθε μια κυβέρνηση και είπε, όπα, ούτε για αυτούς καλό, ούτε για τη χώρα μου. Η χώρα μου έχει σύνορα. Και για να περάσει κάποιος τα σύνορα πρέπει να ταυτοποιηθεί, να δούμε ποιος είναι, τι θέλει, πού θέλει να πάει και για ποιο λόγο θέλει να πάει πού.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, αυτό λοιπόν...
0: Κατανοητό.
2: Επειδή πολλοί πατριώτες υπάρχουν.
0: Θυμάμαι και την Ιδωμένη, γιατί είχαμε
2: έτσι, και εγώ θυμάμαι. Και εγώ πήγα
0: τον καταβλισμό εκείνο της Ιδωμένης. Από την άλλη, επειδή έχω μείνει στο σουφλί στα σύνορα και υπήρχαν και τότε παναπροωθήσεις και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που κανείς δεν το γνωρίζει φέτος ή τέλος πάντων τα τελευταία 10 χρόνια. Ενώ αυτό γινόταν και τότε, τώρα αναφέρομαι το 2000, έτσι, που δεν υπήρχε φυσικά αυτή η εικόνα, η μεταναστευτική, η προσφυγική, αυτές οι ροές δεν υπήρχαν. Τότε, αλλά και τότε πάλι γινόταν αυτό το πράγμα για να μπορεί να...
2: Επαναπροωθήσεις, λοιπόν, βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν από την άποψη ότι κοιτάζουμε να όσοι μπαίνουν και δικαιούνται, μένουν. Όσοι δεν κάνουν, έχουμε μπει σε διαδικασία και έχουμε υπογράψει πάρα πολλές. Έχουμε υπογράψει τις... συμβάσεις επιστροφών με τις χώρες προέλευσης και πρέπει να πάρουν τους ανθρώπους που δεν δικαιούνται άσυλο. Κατά τα άλλα όμως, το ξαναλέω, δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο πατριώτη στα λόγια, γιατί στα λόγια, ξέρετε, μπορώ να πω και εγώ φανφάρες απίθανες. Εγώ ήμουν όμως το 2020 σε αυτό που συνέβη με την Τουρκία. Ήμουν εκεί μπροστά στα σύνορα και ήμουν με την ιδιότητά μου. Και είδα τη γενναιότητα που είχε ο Πρωθυπουργός να πει ότι η Ελλάδα έχει σύνορα και η Ευρώπη έχει σύνορα. Και το θέμα των συνόρων μας να το κάνει και ευρωπαϊκό, που πρώτη φορά έγινε και ευρωπαϊκό ζήτημα, έτσι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τότε είχαν πετάξει και πάνω από το Βεβαίως. Φράχτη με την Ursula von der Leyen,
2: έτσι, η οποία τότε αποφάσισε και την δημιουργία αυτού του φυλακίου, το οποίο και έγινε τότε εκεί. Και ήταν ξεκάθαρη και έλεγε ότι όχι, παιδιά, δεν το συζητάμε. Η Τουρκία κάνει υβριδικό πόλεμο με την Ελλάδα.
0: Να πω ποιον έχουμε μαζί μας. Είναι η κυρία Έλενα Σόκο, είναι συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα έβαλα το κομμάτι, το τι Θεσσαλονίκη, γιατί μιλούσαμε για τον τόπο καταγωγής της στον Εύρο, που την βλέπω συχνά πυκνά να έρχεται να κάνει και τα Σαββατοκύριακα. Σας βλέπω που και που κάνετε τις περιοδίες, σας βλέπετε εκεί κόσμο.
2: Δεν πηγαίνω όμως στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνω και στις Πρέσπες, πηγαίνω και στη Φλόρινα, πηγαίνω και στη Δράμα, πηγαίνω και στην Πιερία. Αγαπώ πολύ την περιφέρεια και τους ανθρώπους.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα αιτήματα που δέχεστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γραφείο του Πρωθυπουργικού, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, προς τους Θεσσαλονικιούς, αλλά γενικότερα. Τι έρχεται εδώ και ως λειτουργία, πού παρεμβαίνετε ως γραφείο Πρωθυπουργού.
2: Θα σας πω λοιπόν, ως γραφείο Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, ότι εμείς ουσιαστικά γινόμαστε ο δέκτης μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή προσπαθούμε να συνδέσουμε τα αιτήματα της κοινωνίας με το κεντρικό κράτος, χωρίς ενδιάμεσους και παρεμβάσεις. Επειδή πάρα πολλά χρόνια το ακούμε αυτό και έχει δίκιο ο κόσμος, ότι είμαστε πολύ μακριά από την Αθήνα και από το κεντρικό κράτος, η λογική της λειτουργίας αυτή τη φορά του γραφείου ήταν να είμαστε κοντά και να μπορούμε να είμαστε, να ανταποκριθούμε πολύ γρήγορα σε αυτό που έχει κάποιος ανάγκη. Πάνω σε χάρη σου λέω το εξής. Ένας μικρός δήμος τις περισσότερες φορές δεν έχει τη δυνατότητα υλοποίησης έργων, τεχνικών μελετών.
0: Ναι.
2: Δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει ίσως ακόμα και τεχνική υπηρεσία, έτσι. Και για αυτούς είναι αδιανόητο το να μπορέσουν να πάνε σε ένα υπουργείο και να μπορέσουν να κλείσουν ένα ραντεβού και να μπορέσουν να κάνουν πέντε πράγματα. Εμείς αυτό θα το λύσουμε κατευθείαν, δηλαδή κάνουμε αυτό τον ενδιάμεσο στα αιτήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και κάνουμε επίσης και τον ενδιάμεσο στο εξής. Μας μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα της περιοχής. Το ξαναλέω χωρίς ενδιάμεσους και χωρίς να έχουμε κάτι πίσω από το μυαλό μας. Δηλαδή, όπως και το αντίθετο, μεταφέρουμε και τις κυβερνητικές πολιτικές προς τον κόσμο. Αυτές τις οποίες έχουμε ψηφίσει, έχουμε νομοθετήσει, τους εξηγούμε τι συμβαίνει για να μπορούν να το εφαρμόσουν στον τόπο τους, έτσι. Υπήρχε αυτό το κενό. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Και έχω πολλά περιστατικά που μπορώ να σας πω ότι έχουμε λύσει και ζητήματα που έχουμε βοηθήσει στην επίλυσή τους και δόξα στον Θεό λύνουμε και άλλα. Πράγματα δηλαδή που χρόνιζαν. Γι' αυτό και βλέπετε, ειδικά στην περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά ευχαριστήρια από ανθρώπους προς τον Πρωθυπουργό για πράγματα που έχει κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσω του γραφείου του Πρωθυπουργού. Κατά τα άλλα, τι θέλεις να σου πω τώρα,
0: ένα θέλω να μου πείτε, ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπήρχε κάποιος δήμος, κάποιος πολίτης, κάποιος φορέας ο οποίος έβρισκε τείχο.
2: Θα σου πω.
0: Τείχο συνέχεια και κάποια στιγμή μπόρεσε και.
2: Ένα από τα πιο βασικά περιστατικά ήταν το μοναστήρι της Παναγιάς της Πέτρας, το μοναστήρι στον Όλυμπο. Δημεύτηκε το 1925. Ναι. Μετατράπηκε σε σανατόριο, ένα εξαιρετικό κτίριο με μια φοβερή, με την Παναγιά της Πέτρας στο κέντρο και ένα κυκλικό κτίριο. Έγινε σανατόριο, μετά έγινε ψυχιατρίο. Μέχρι το 2002-2004 λειτουργούσε ως ψυχιατρίο και ένα κόσμημα, θέλω να σας πω, αρχιτεκτονικά πάνω στο βουνό. Είχε κάγκελα και ήταν απομονωμένο. Ένα μοναστήρι το οποίο παλιότερα όταν υπήρχε, γιατί προϋπήρχε εννοείται, έδινε ζωή στις γύρω περιοχές, ζούσε η περιοχή από αυτό το μοναστήρι. Επί 100 χρόνια όλοι οι Μητροπολίτες προσπαθούσαν το μοναστήρι να επιστρέψει στην εκκλησία. Ναι. Δεν μπορούσαν, κάνανε αιτήματα, μιλούσαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Δασαρχείο. Οι τοπικοί παράγοντες μπορεί να θέλαν να το κάνουν κάτι άλλο, μπορεί να ονειρευόντουσαν να το κάνουν άλλα πράγματα.
0: Ξενοδοχείο.
2: Μπορεί, ναι.
0: Λέω
2: κι εγώ, ναι. Οτιδήποτε. Μας το είπε ο Μητροπολίτης Κύτρους και όταν συνέβη ήτανε 8 Αυγούστου του 2025.
0: Να, τώρα, πέρσι ναι, δηλαδή, πριν από ένα χρόνο. Ναι.
2: Ήτανε 8 Αυγούστου του 1925 όταν τον δήμευσαν. Και φανταστείτε τώρα πόσο δεν το πιστεύαμε ούτε και εμείς όταν είδαμε ότι πραγματικά 8 Αυγούστου του 1925 δήμευτηκε και 8 είναι, της, του 2000 και λέω προφανώς γίναμε όλοι εργαλείο της Παναγίας η οποία επιθυμούσε να γυρίσει στο σπίτι της και συγκεκριμένη ημερομηνία. Μάλλον γίναμε και εμείς εργαλεία δικά της. Οπότε θα σας πω λοιπόν ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο άνθρωπος, δηλαδή ο συγκεκριμένος ο Μητροπολίτης, έλεγε, θεωρούσα, γιατί έλεγε, αποκλείται να είμαι άξιος να το δω εγώ, ούτε η προκατοχή μου. Όλοι πεθάνανε με αυτό το άγχος και με αυτή τη στεναχώρια. Και να που έγινε.
0: Για τη Θεσσαλονίκη θέλω επίσης ένα παράδειγμα, κυρία Σοκού.
2: Στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά επειδή αγαπώ και την περιφέρεια, δεν πρέπει να έχετε και παράπονο.
0: Όχι, όχι, θέλω
2: το μετρό ήταν το ανέκδοτο της πόλης. Ήσασταν πραγματικά.
0: Θέλω να ρωτήσω εγώ για το γραφείο το πρωθυπουργικό που είναι πλάκι στην πόλη, ενώ σε κάποιο θέμα της πόλης που σας ζητήσετε.
2: Νομίζω πως θα πρέπει να ζητήσετε σε αυτό τη συνδρομή του εξαιρετικού συναδέλφου Γιάννη Παπαγεωργίου, του συντονιστή, ο οποίος έχει αφοσιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το
0: θέμα Θεσσαλονίκη.
2: Για να σας πει ακριβώς το τι έχει κάνει σε αυτό το κομμάτι. Πως έχει κάνει πολλά, νομίζω πως θα μπορέσει να σας τα πει ο ίδιος.
0: Θα μας τα πει ότι σε όλο θα το φιλοξενήσουμε. Η χρονιά είναι φέτος τέτοια που είναι πολύ πολιτικοποιημένη.
1: Μια που μιλούσαμε για αποκέντρωση, έτσι, για περιφέρεια κτλ. Η εξαγγελία, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ από τη Θεσσαλονίκη μέσα στη βδομάδα, ότι θα κάνει 5-6 υπουργεία σε διάφορες περιοχές
0: εκτός
1: Αθήνας.
0: Εδώ.
1: στην Θεσσαλονίκη της βιομηχανίας, στις ψηφιακής πληροφορίας, αν θυμάμαι καλά, στην Κοζάνη και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Πώς το ακούτε?
0: Στο τουρισμού, στο Ηράκλειο, γιατί εγώ πήγα στην ομιλία, οπότε έχω, τα, έχω, τα έχω φρέσκα.
1: Πώς το ακούτε και πόσο, λειτουργικό θα ήταν κάτι τέτοιο?
2: Ναι. Κοιτάξτε, πώς... συνήθως η λογική είναι ότι είναι εκεί πέρα που είναι, γιατί είναι πιο κοντά στην... είναι πιο κοντά στην έδρα και του κοινοβουλίου. Δηλαδή, συνήθως οι άνθρωποι που υπηρετούν ένα υπουργείο είναι και βουλευτές, άρα έχουν και το κοινοβουλευτικό έργο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εφικτό κάποιος καθημερινά να μπορεί να πάει και στο κοινοβουλευτικό του έργο, εάν πρέπει να κάνει και το υπουργικό του έργο, εκτός αν το κάνει με τηλεργασία και περνάμε σε μια νέα φάση ζωής και λειτουργίας. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το ονειρεύεται και πώς το σκέφτεται. Συνήθως, βέβαια, επειδή τα υπουργεία λειτουργούν. Ποτέ δεν λειτουργούν μόνα τους. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές κοινές υπουργικές αποφάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν και άλλα υπουργεία. Και σχεδόν όλα τα υπουργεία πρέπει να περάσουν και από το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα ήταν λειτουργικό αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι απλά πετάμε καμιά φορά κάτι. Σας το έχω ξαναπεί. Όποιος πολιτεύεται μπορεί να πετάξει ό,τι θέλει να πετάξει και να πει. Στην πραγματικότητα όμως και από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και πολιτικό, νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί ότι. Πραγματικά έχει πει τα απίθανα. Εμείς πραγματικά δεν έχουμε μάθει μάλλον με ποιον μιλάμε και ποιον ακούμε. Οπότε να σας πω την αλήθεια, σε ό,τι λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ προσωπικά μένω αδιάφορη από την άποψη ότι ξέρω ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύουν και τίποτα από αυτά δεν είναι ειλικρινές.
0: Κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε πάει στις 10:13. Σε σχέση με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και θα μείνω και θα εστιάσουμε, θέλω και από εσάς, στο κομμάτι της εκτίμησης και της δικής του, βάσει των ερωτήσεων που έγιναν χθες από τους δημοσιογράφους, περί της αυτοδυναμίας, καθώς και ο ίδιος διαπιστώνει, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε όλοι, ότι υπάρχει αδυναμία να προκύψουν κυβερνήσεις συνεργασίας, μια κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί έχουμε και τις δηλώσεις των άλλων κομμάτων. Εδώ το Πασόκ, όντως, το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήρε στο συνέδριο του απόφαση για να μην συνεργαστεί. Δηλαδή, το είδαμε και αυτό σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, για να μην κάνει.
2: Είναι περίεργη στάση.

0: Είστε δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια και εσείς ένας άνθρωπος που ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει. Και εγώ δημοσιογραφούσα. Έχουμε ξαναδεί τέτοιες προσωπικότητες επικεφαλής κομμάτων ή κομμάτων που θέλουν να ενταχθούν στη Βουλή? Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή, τόση τοξικότητα, τόσο περίεργες ατζέντες, πρωτοβουλίες, λεκτικά... κάποια αιμονικά, κάποια διαφορετικά, αλλά πολύ περίεργο σκηνικό. Δηλαδή δεν βλέπω κι εγώ ίδια που είμαι χρόνια στη δουλειά. Παλιότερα έβλεπες και προσωπικότητες, έμπαινες μέσα στη Βουλή και έβλεπες τα κόμματα και έλεγες υπάρχουν και τρεις προσωπικότητες που μπορούν να γίνουν πρωθυπουργοί, ας το πούμε. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ να σας πω την αλήθεια, να αντιληφθώ, να τους ακούσω με μεγάλη προσοχή, με περισσότερη προσοχή, να καταλάβω το τι θέλουν να πούν. Αλλά αυτά τα οποία και λένε, ειδικά για το κομμάτι της συνεργασίας, μου φαίνεται μονόδρομος. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συνεχίσει να κάνει το έργο της και να αλλάζει πραγματικά την ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Το μεγάλο στοίχημα είναι η ακρίβεια. Μακάρι να τελειώνει, γιατί να σας πω την αλήθεια, έχουμε κάνει αυξήσεις σε μισθούς που ο κόσμος έτσι έχει αντιληφθεί. Ξέρετε πόσο καλά θα ήταν και για μας να έχει καταλάβει όλο τη διαφορά στην τσέπη του. Το έχουμε κάνει, το έχουμε νομοθετήσει και έχει αλλάξει πραγματικά ο μισθός. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Συμβαίνει. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο, να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο, να εξηγήσουμε σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς που μπορεί ακόμα και που δεν έχουν πιστεί από εμάς, αλλά να εξηγήσουμε το τι κάνουμε και μετά με ήσυχη τη συνείδησή μας να πάμε στις εκλογές και να πούμε ότι κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε για αυτή τη χώρα.
1: Οπότε και εσείς βλέπετε αυτό που λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει σε ένα δρόμο, ένας δρόμος υπάρχει
0: για τη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν υπάρχει, λόγω των, αυτό που βλέπω, νομίζω και εσείς που είστε έξω από αυτό, νομίζω ότι το βλέπετε και εσείς ξεκάθαρα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Κοιτάξτε, είδαμε και τις χθεσινές την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία όντως ήταν πάρα πολύ αιχμηρή με την τεχνογνωσία. Το είχα σημειώσει ούτως ή άλλως από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου περί τεχνογνωσίας για να κάνει κακό στην παράταξη, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά. Η απάντηση Σαμαρά και η ανταπάντηση Μητσοτάκη δείχνει ότι ούτως ή άλλως εκεί οι δρόμοι είναι παράλληλοι, να το θέσω έτσι πολύ ευγενικά. Και δεν ξέρω αν αυτός ο κατακερματισμός στο χώρο της δεξιάς, αν πιάσουμε από τη Νέα Δημοκρατία και φτάσουμε μέχρι και το Λατινοπούλου, Βελόπουλου, βάζω μέσα και Σαμαρά και όλα, αν πόσο προβληματίζει για τις εκλογές τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, εμένα με
1: στον αγώνα αυτόν περί αυτοδυναμίας, έτσι.
0: Το ίδιο κατακαιρματισμό υπάρχει και στην αριστερά, από ό,τι βλέπω,
1: ναι,
0: ούτως ή άλλο.
1: Αλλά η αριστερά δεν αγωνίζεται για να πάρει την αυτοδυναμία.
0: Δεν αγωνίζεται,
1: εδώ ότι είναι μακριά από την πρώτη θέση.
0: Ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα και ρωτήστε και τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι πιο στο κέντρο αριστερά.
2: Υπάρχει και ταυτοτικό ζήτημα, το ποιο ορίζεται, τι ορίζεται το κάθε κόμμα, τι ορίζει αυτόν.
1: Εγώ είδα
2: αριστερά, αν είναι κέντρο.
1: Στην ομιλία Τσίπρα, μια και το αναφέραμε πριν, έπαιζε πάρα πολύ, όχι τυχαία προφανώς, γιατί και εμείς με αυτά ασχολούμαστε, με την επικοινωνία και με την εικόνα, το λευκό. Δηλαδή η μοκέτα που πατούσε ο Αλέξης Τσίπρας στην εξέδρα ήταν λευκή και την περισσότερη ώρα που μιλούσε το φόντο ήταν πάλι λευκό. Mm-hmm. Ενώ οι αναφορές στο παλαιό κόκκινο, όπως θυμόμαστε, πώς ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και το κόκκινο σχεδόν αστέρι κόκκινο μπροστά. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς τα νιάτα το αστέρι.
1: Ναι, τα θυμόμαστε.
0: Και στο σχολείο κάποιοι που ήταν του αστεριού και κάποιοι που ήταν κάτι άλλο και γινόταν χαλασμός κυρίου. Διχαστικά πράγματα νομίζω. Δηλαδή η επικοινωνιακά προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το διχασμό. Εγώ καταλαβαίνω ένα κόμμα όταν πάει να δημιουργηθεί και θέλει να πει κάτι άλλο. Το αντιλαμβάνομαι. Όταν ένα κόμμα, μια παράταξη, μια προσπάθεια πάει να γίνει χωρίς να έχει να πει κάτι, είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, και δεν είναι μόνο ένας, οι οποίοι λένε ότι εγώ πηγαίνω όχι γιατί για να γίνω πρωθυπουργός, όχι για να κερδίσει η παράταξή μου, αλλά γιατί θέλω να χάσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Τώρα αυτό αρχίζει και γίνεται... Όχι, υπάρχει σχεδόν ολοκληρωτικά αυτό. Δηλαδή, άρα υπάρχουν 5-6 άνθρωποι, ας το πούμε, οι οποίοι κατεβαίνουν στις εκλογές γιατί θέλουν απλά να χάσει ο Μητσοτάκης. το βρίσκω σχεδόν αιμονικό και καταστροφικό για τη χώρα. Δηλαδή, αν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο πηγαίνεις για να κατέβεις, για να είσαι υποψήφιος, για να μπεις μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αντί να πεις

0: πέντε προτάσεις, να πεις τι να κάνουμε από εδώ και πέρα. Η Ελλάδα δεν είναι η ίδια του 2019, δεν είναι η ίδια του 2015. Έχει αλλάξει. Να δούμε τι στο καλό θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Τι προτάσεις έχεις κι εσύ. Μάλλον τα πράγματα δεν πάνε καλά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Αλλά κυρίως αυτό μου κάνει μεγάλη αίσθηση.
1: Είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Βάση, θα σας, και για να το ολοκληρώσω, έχουμε εικόνα για τον Αλέξη Τσίπρα, σχετικά που οδεύει πλέον, ανακοίνωσε και το πρόγραμμά του, γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν, ήταν ασαφές, ήταν ακόμα σε στελέχη, ατζέντες και διάφορα άλλα. Το ΠΑΣΟΚ έχουμε εικόνα εδώ και αρκετά χρόνια, είναι πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι καταγεγραμμένη και η δυναμική του και όλο το, πώς να το πω, το φάσμα των επιλογών που θα, και των ψηφοδελτίων που θα παρουσιάσει μέχρι σε ένα μεγάλο βαθμό. Το κόμμα του Σαμαρά έρχεται τώρα καινούριο. Είναι πρόβλημα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, στο δρόμο για την αυτοδυναμία.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Στο κομμάτι των αντιπάλων, έτσι.
0: Ναι, στο κομμάτι των αντιπάλων. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι το να εξηγήσει τι έχει κάνει, είναι ο ίδιος σε αυτός αυτή τη στιγμή. Και το λέω με ειλικρίνεια, δηλαδή, δεν το λέω είμαι. Πρέπει δηλαδή να εξηγήσει το τι έχει κάνει. Ο καθένας αντίπαλο έχει το αφήγημά του, ξέρετε. Δεν έχει. Ούτε ο Σαμαράς έχει αντίπαλο τον. Καλά, έχει πει ότι έχει αντίπαλο τον Μητσοτάκη, αλλά ούτε ο Τσίπρας, σας πληροφορώ, έχει αντίπαλο τον Μητσοτάκη. Ο καθένας έχει το δικό του εαυτό και το δικό του αφήγημα. Αντιθέτως, μπορώ να σας πω ότι στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, και το λέω δημοσιογραφικά τώρα, έτσι όπως και εγώ το έβλεπα παλιότερα, πολλά από αυτά τα στελέχη τα οποία περιβάλλουν αυτή τη στιγμή τον κύριο Σαμαρά είχαν ήδη φύγει. Δεν ήταν δηλαδή
1: ναι,
0: άνθρωποι.
1: Αυτό δεδομένο. Το βλέπουμε. Και από τους ανθρώπους που παίρνουν θέση ήταν έτσι, ήδη εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και πολλοί από αυτούς, και το λέω με προσωπική στεναχώρια, γιατί ξέρω, γιατί έχω μιλήσει με κάποιους από αυτούς στο παρελθόν, δεν φύγανε γιατί είναι κακή η Νέα Δημοκρατία. Είναι γιατί αισθανθήκανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είχε θέση για αυτούς, όχι η θέση θεσμική έτσι όπως έχουμε πάρει τις οικογένειές μας και τρέχουμε δεξιά και αριστερά εμείς. Αλλά ενώ δεν μου τακτοποίησες το παιδί που ήθελα να το βάλεις εκεί, δεν μου έκανες αυτό το πράγμα που ήθελα εκεί, εγώ δεν πήρα εκείνη τη θέση που γούσταρα εκεί. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε, δηλαδή έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που τους βλέπω, που τους είχα δει να φεύγουν ούτως ή άλλως, πιο πριν, αλλά και τους βλέπω πλέον να εντάσσονται στον κύριο Σαμαρά. Εντάξει, δεν είμαι και της λογικής ότι πρέπει να κρατήσεις κάποιον με το ζόρι, αν θέλει προσωπικά ο ίδιος κάτι άλλο για τον εαυτό του ή θεωρεί ένα ακόμα όχημα για την επαγγελματική του ή προσωπική του αποκατάσταση. Ευελπιστώ όλοι να έχουμε ταυτότητα πριν μπούμε στην πολιτική και να μην αναζητούμε μετά.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς πολλά από αυτά τα στελέχη τα οποία και έχω διαπιστώσει ότι είναι αλλού, είναι στελέχη τα οποία έχουν τέτοιου είδους παράπονα. Πολλά είπα, όχι όλα, αλλά πάρα πολλά τέτοια στελέχη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω εσείς τι διαπιστώνετε, αλλά νομίζω ότι επειδή είστε και εσείς, ξέρετε πολύ καλά το τι εννοώ. Οπότε δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ο Σαμαράς για την αυτοδυναμία. Γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είχαν πάει ήδη σε άλλους χώρους.
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες αναλύσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, καθώς μέσα στο μηντιακό παιχνίδι ζείτε κι εσείς όπως όλοι μας. Δεν ξέρω αν το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και του κυρίου Βελόπουλου και ένα μικρό κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία. Μένει να δούμε και αυτό που είπατε κι εσείς.
0: Ναι, δεν
1: και
0: ξέρω
1: ποιοι θα το απαρτίζουν.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Γιατί και από εκεί θα κριθεί σε ένα πολύ
0: δηλαδή,
1: μεγάλο βαθμό.
0: Δηλαδή βλέπω τον Άκη τον Γεροντόπουλο π.χ. Τον είδα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πολύ έντονα. Έχει αναλάβει αυτή την εκστρατεία. Δεν τον είχα δει για 15 χρόνια.
1: Ναι. Και αυτό νομίζω θα μας απασχολήσει. Υπάρχει ένα κομμάτι στελεχειακό δυναμικό που είναι μιας μεγαλύτερης
0: επίσης. Δεν ήταν το θέμα.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον κύριο Γεροντόπουλο, μιλάω όμως για άλλα πρόσωπα που βλέπουμε να.
0: Εννοώ ότι με στεναχωρεί δηλαδή το γεγονός ότι επανέρχεσαι. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν σε χρειαζόταν η χώρα, δεν σε χρειαζόταν η Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή και στα χειρότερά της δεν ήσουν χρήσιμος τότε. Γιατί είσαι χρήσιμος αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτή η χώρα έχει περάσει και από μια σχεδόν χρεοκοπία. Οπότε λες, πού ήσασταν, βρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα τι συμβαίνει, είναι χειρότερη περίοδος ή είναι σχεδόν.
1: Εγώ, ναι, αυτό που λέτε είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και θυμάμαι και στην Αθήνα τότε έμενα τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, το 9, 10, 11 και 12 κτλ. Που κάθε μέρα υπήρχε μια διαδήλωση, το κέντρο ήταν κάθε μέρα με.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν κάπου. Αυτό λέω, καταλάβατε τι εννοώ.
1: Δηλαδή, κακός χαμός.
0: Που εντάξει, και ο Αντώνης Σαμαράς εκείνη την περίοδο. Βλέπω τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά να λέει πολλές φορές για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, για το πόσο Έχει αλλάξει
1: τη φυσιογνωμία. Έχει αλλάξει το DNA της παράταξης.
0: Με ποιον συνεργάστηκε ο κύριος Σαμαράς για να κυβερνήσει αυτή τη χώρα?
1: Θα σας πει με ένα κόμμα, αυτοτελές.
0: Με ποιον συνεργάστηκε? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχουμε την ανάγνωση των κειμένων κάθε φορά αναλόγως με το τι μας βολεύει. Με το Πασόκ δεν συνεργάστηκε. Δεν συνεργάστηκε με κάποιο δεξιό κόμμα από ό,τι θυμάμαι.
2: Ναι. Απλά θα πει, ήταν ειδικές συνθήκες, ήταν τα χρόνια, τα μνημόνια.
1: Έχει το αφήγημα,
2: έπρεπε για τη σωτηρία της χώρας.
0: Εντάξει, για τη σωτηρία της χώρας, εντάξει, μπορούσε να πάει και σε άλλους χώρους όμως. Άρα, προφανώς βρήκε στελέχη με τα οποία μπορούσε να συνεννοηθεί και να συνεργαστεί και να τους δώσει υπουργεία κομβικά σε αυτόν τον κομματικό χώρο. Οπότε, για ποιο λόγο αναρωτιέται?
2: Βεβαίως τώρα θα μου δέσετε πάτημα, κυρία Σόκου, να πω ότι υπάρχουν και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει περισσότερο Πασόκ παρά Νέα Δημοκρατία.
0: Θα σας πω το εξής και τους απαντάω κι εγώ σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα της οικογένειας, το κόμμα της θρησκείας, το κόμμα της ανθρωπιάς, το κόμμα του πατριωτισμού εξακολουθεί να είναι. Το ότι πλέον εστερνίζονται όλοι μετά το τραυματικό 2014-2015-2016, το ότι αρχίζουν και εστερνίζονται ακόμα περισσότεροι, ότι πράγματι ήταν η μόνη υγιής δύναμη της ισορροπίας, αν το θέλετε, και του σεβασμού, και έρχονται σε αυτό το χώρο, γιατί περάσαμε ένα τραύμα πολιτικό το 2014-2015-2016, πολλοίς κόσμος εξαπατήθηκε, έτσι, με αποτέλεσμα πολλοίς κόσμος να αναθεωρήσει το ποιος είναι τι, ποιος είναι στα αλήθεια σοβαρός, ποιος είναι ακραίος, ποιος είναι ψεύτης, ποιος δεν είναι. Οπότε μετά από εκείνη την περίοδο πάρα πολλοίς κόσμος, σας πληροφορώ, ότι μπήκε σε διαδικασία να επαναξιολογήσει και να εστερνιστεί στο τέλος ότι πράγματι το μόνο σοβαρό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαξε η Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι που επέλεξαν να στηρίξουν το κόμμα άλλαξαν.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, ότι είναι πιο κεντρώα η Νέα Δημοκρατία, εμένα δεν μου κάνει βέβαια εντύπωση, καθώς μελετώντας κανείς και την πολιτική ιστορία και
0: κόμμα.
1: του κόμματος και του πατήρ Μητσοτάκη και του Ιού, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να νιώσει έκπληξη.
0: Είναι
1: απλά
0: ένα κεντροδεξιό
1: κόμμα.
0: Πρέπει
1: να ασχολούμαστε λίγο, να διαβάζουμε. Εγώ λέω, κυρία Σόκου, να ασχολούμαστε λίγο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και ο πολίτης και πρέπει να ψηφίζει και να ασχολείται και να δαπανίσει και λίγα λεπτά, λίγη ώρα για τις επιλογές του.
0: Ναι.
1: Για να κάνει αυτή την υποχρέωσή του απέναντι στην κοινωνία μας, απέναντι στη δημοκρατία μας. Και το λέω συνέχεια και θα το ξαναπώ πολλές φορές μέχρι τις εκλογές.
0: Πρέπει να διαβάζουν και να ξέρουν και την ιστορία βεβαίως και του κάθε κόμματος και το τι ακριβώς έχει πράξει. Το ξαναλέω. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κεντροδεξιά παράταξη. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι μια κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους συμπεριλαμβάνει όλους. Γιατί δεν πρέπει να κυβερνάς μόνο για αυτούς που σε ψήφισαν, αλλά πρέπει να κυβερνάς και για αυτούς που δεν σε ψήφισαν.
2: Ναι,
0: φυσικά, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Και εκεί ο κόσμος λίγο μπερδεύεται.
1: Ωραία, κυρία Σόκου. Η ώρα είμαστε πολύ για το επόμενο διάλειμμα. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ήτανε μαζί μας σχεδόν για μία ώρα η συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυρία Έλληνα Σόκο.
2: Και αρμόδια για θέματα γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας.
1: Γενικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Εμείς εντάξει εδώ Θεσσαλονίκη είμαστε, ξέρεις, κάνουμε και το λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
0: μα
1: σας ευχαριστούμε
0: θέλετε,
1: πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, την αγαπάει τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, νομίζω το έχει αποδείξει. Μακάρι να το αντιληφθεί και ο κόσμος. Και δεν θεωρεί ότι τους το χαρίζει. Θεωρεί ότι τους ανήκει όλο αυτό. Έτσι.
1: Ναι, γιατί είχε μείνει και πολύ
0: διαφορά
1: πίσω και η Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πραγματικότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στον Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Μαζί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Άρα του Φλάσ. Είμαστε.
1: Για 20 λεπτά ακόμη μιλάμε επί της ουσίας με Θόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιανίδη. Χρήστο Νάκο στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Επικοινωνείτε μαζί μας, μας ακούτε μάλλον και μέσω του www.flash994.gr. Ματιαγμένος ξεκίνησα την εβδομάδα, Θόδωρο.
0: Είσαι καρφωμένος.
1: Είμαι καρφωμένος μάτι.
0: Ναι.
1: Επικοινωνείτε μαζί μας στο info@flash994.gr, στο τηλέφωνο 2310-54801 και φυσικά με το κανάλι του σταθμού στο Viber Flash99,4 και με τα προσωπικά μας προφίλ Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης και με τη σελίδα Μιλάμε Πολιτικά.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε να υποδεχθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη, τον πρόεδρο του ΙΔΙΚΑ, που και βράβευσης έχει, αλλά και επειδή το ζούμε και στην καθημερινότητά μας, είναι ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του για το πώς λειτουργεί, πόσο κόσμο εξυπηρετείται από αυτές τις λειτουργίες προηγμένες του Υπουργείου Υγείας. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Είμαστε και συντοπίτες και εγώ σας άφησα όταν ήμουν στην Αθήνα ως δήμαρχο. Τώρα σας βρίσκω, ξέρετε, αλλού. Τότε όμως ψήφισα και εγώ στη Β' Αθήνα. Τώρα που ξαναγύρισα, δεν είστε υποψήφιος δήμαρχος. Σας λείπει καθόλου η αυτοδιοίκηση? Θα ξεκινήσουμε αυτό το μικρό, έτσι. Σας λείπει καθόλου η τοπική αυτοδιοίκηση?
2: Ναι, ως δήμαρχος Λαγκαδά ήμουν στον χώρο της αυτοδιοίκησης για 13 συνεχόμενα έτη, 3 θητείες.
0: Ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της αυτοδιοίκησης ήταν ένα πολύ δημιουργικό και ενδιαφέρον. Αλλά ωστόσο θεωρώ ότι και η εξέλιξη. Ναι. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι αρκετά σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον, δημιουργικό και ιδιαίτερα κοντά στον πολίτη. Γιατί η υγεία είναι ένα αγαθό και η ψηφιακή υγεία είναι ένα αγαθό πλέον σύγχρονο, το οποίο παρέχεται πλέον στο μέγιστο βαθμό και απλά μένει στον πολίτη να εκμεταλλευτεί αυτές τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν.
0: Ωραία. Πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να μας πείτε πόσο έχει αυτό το... Έχει περάσει αυτός ο ψηφιακός εξυγχρονισμός στον τομέα της υγείας και τι σημαίνει αυτό και για τον πολίτη αλλά και για το κράτος σε επίπεδο κόστους, σε επίπεδο δαπάνης ή τέλος πάντων και άσκοπης δαπάνης που υπήρξαν πολλά περιστατικά τα προηγούμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, η ψηφιακή υγεία πλέον είναι μια αυτή πραγματικότητα και, όταν, και για να την κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Έχουμε 2-3 εργαλεία τα οποία ο πολίτης αν τα χρησιμοποιήσει και χρόνο κερδίζει και την ψυχική φθορά του, το κυριότερο που προασπίζει το αγαθό της υγείας και σε επίπεδο προληπτικό. Όλοι γνωρίζουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που πλέον τη χρησιμοποιούν πάνω από 7 εκατομμύρια Έλληνες και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το σύστημα έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι που έχει καθένα στην καθημερινότητα. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι η ύπαρξη του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Ο κάθε πολίτης έχει πλέον ένα συσταγωγικά ατομικό βιβλιάριο, όπως είχαμε και παλαιότερα, θυμόμαστε. Πλέον αυτό είναι ψηφιακό.
0: Που καταγραφόταν οι εξετάσεις μας όταν είχαμε ασθενήσει, η συνταγογράφηση και όλα καταγραφόταν εκεί.
2: Αυτό πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, ψηφιακά. Υπάρχει η εφαρμογή, πόσες εφαρμογές κατεβάζουν όλοι στα κινητά μας, το My Health App. Λοιπόν, αυτή η εφαρμογή μπορεί κάποιος από εκεί και να παρακολουθήσει τα φαρμακά του, τη συνταγογράφηση σε real time και να κλείσει τα ψηφιακά του ραντεβού και να έχει το κυριότερο όλες του τις εξετάσεις εκεί πέρα μέσα, είτε απεικονιστικές, είτε μικροβιολογικές, εργαστηριακές. Όλα αυτά εδώ, όταν θα επισκεφθεί τον ασθενή, έχει δυνατότητα με τη συνένεση του γιατρός, ο ασθενής, τη συνένεση στο γιατρό, να έχει πλήρη πρόσβαση ο γιατρός στο ιατρικό ιστορικό του πολίτη και αντιλαμβάνεστε πόσο πιο εύκολο και πρακτικό είναι αυτό όταν κουβαλάει κάτω από τη μασχάλη.
0: Ναι, βέβαια, ακτινογραφίες, την αξονική που έκανα, το ένα, το άλλο.
1: Αυτό κύριε Καραγιάννη, καλημέρα και από μένα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, από πότε είναι αυτή η αρχιοθέτηση? Δηλαδή, υπάρχει προφανώς το εύκολο κομμάτι της εξετάσης που κάνουμε τα τελευταία χρόνια από τότε που υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες, αλλά υπάρχει και το δύσκολο κομμάτι, έτσι, με φακέλους, νοσοκομεία, γιατρούς κτλ. Εκείνο το δύσκολο κομμάτι. Γι' αυτό ρωτάω, το από πότε.
2: Μπορούμε να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη και πλήρη χρήση γίνεται τον τελευταίο χρόνο και μάλιστα και με νέα εργαλεία, με τεχνητής νοημοσύνης, θα σας τα πω αμέσως. Σήμερα λοιπόν ο πολίτης, μπαίνοντας, κατεβάζοντας αυτήν την εφαρμογή, έχει ένα πλούτο πληροφορίας και δεδομένων στη διάθεσή του. Μέχρι σήμερα έχουν κατεβάσει την εφαρμογή 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, τα περιθώρια είναι πάρα πολλά και είτε μέσω του web είτε μέσω της εφαρμογής μπορεί ο πολίτης να έχει όλα αυτά εδώ τα δεδομένα πλέον μέσα στο κινητό του. Να προσθέσω ότι υπάρχουν, και γι' αυτό το λόγο βραβευτήκαμε σε αυτό εδώ παγκόσμιο διαγωνισμό της WeChat στο Ταϊουάν, πλέον ο Εθνικός Λειτουργός Άγγλος Υγείας έχει δύο ψηφιακά ισχυρά εργαλεία. Ένα AI.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι για τον πολίτη, ο προσωπικός βοηθός υγείας του πολίτη, αλλά υπάρχει και ο ψηφιακός βοηθός του γιατρού που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τον πολίτη και ιδιαίτερα και όσον αφορά τον
0: τον πολίτη γιατρό. Πώς τον βοηθάει το My Health AI αυτό το agent, το εργαλείο?
2: Μπορεί να κάνει μια εκτίμηση αποτελεσμάτων, να του δώσει ένα προγραμματισμό. Αυτά όλα θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας να κάνουν μια χρήση και μια δοκιμή και θα δουν πόσο σημαντικά εργαλεία.
0: Κατεβάζοντας την εφαρμογή και αυτό, έτσι. Ακριβώς. Το βρίσκει μέσα στην εφαρμογή.
2: Γι' αυτό βραβεύτηκε παγκόσμια η ΔΙΚΑ και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αλλά να σας πω ότι η Ελλάδα είναι leader, είναι πρωτοπόρος σε αυτά τα κομμάτια στην Ευρώπη. Είναι από τις πιο ισχυρές στο ψηφιακό ή ιατρικό ίχνος. Και να τονίσω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη ολοκληρώνεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης η ψηφιοποίηση και των 127 δημοσίων νοσοκομείων της χώρας. Τα νοσοκομεία θα μιλάνε μεταξύ τους, θα ανταλλάζουν δεδομένα και όλα αυτά τα δεδομένα θα καταλήγουν και στη βάση δεδομένων του κράτους και αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο πλούτος δεδομένων θα βοηθάει όταν αυτά θα ανωνυμοποιηθούν με τον αναγκαίο τρόπο ως δευτερογενή δεδομένα, θα βοηθάει σε μια χάραξη πιο ορθών στρατηγικών πολιτικών υγείας, θα βοηθάει με ερευνητικούς λόγους, θα βοηθάει με φαρμακευτικές εταιρείες. Θέλω να πω, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή. Σε μια νέα εποχή που ο πολίτης θα πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να συμμετάσχει, θα πρέπει να αποκτήσει την αναγκαία ψηφιακή εγγραμματοσύνη και να σου πω κάτι. Την αποκτά για άλλους λόγους, για να βγάλει ακόμα και ένας μεγάλος ηλικία, ψάχνει και τρόπο να βγάλει ένα εισιτήριο για το γήπεδο. Γιατί να μην το κάνει για την υγεία του?
0: Ναι,
2: πρέπει λοιπόν να κάνει από εμάς.
0: Νομίζω το ψάχνει. Πρώτο διαβατήριο ήταν με την ηλεκτρονική συνταχογράφηση, κύριε Καραγιάννη.
2: Ακριβώς.
0: Που πλέον
2: τώρα που
0: οι περισσότεροι Έλληνες το κάνουν ή τέλος πάντων βλέπουν να γίνεται με κάποια βοήθεια, αλλά αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα.
2: Αν με επιτρέπετε, γιατί θέλω να σας κλέψω τον χρόνο σας, να τονίσω ότι η ΔΙΚΑ, πέρα από όλα αυτά τα προγράμματα της Υπουργής Δημόσιας Υγείας, χειρίζεται 100% τα προγράμματα της προληπτικής ιατρικής. Και εκεί τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Μέχρι τώρα έχουν διαδικηθεί μέσα από αυτές, όλα αυτά τα SMS που όλοι παίρνουμε στα κινητά μας.
0: Να πω απλά ότι είναι αυτό που προτρέπει το κράτος. Λέει, μπορείς να κάνεις δωρεάν την τάδε εξέταση αφού είσαι σε αυτή την ηλικία ή έχεις αυτό το προφίλ. Αυτό έτσι, ακριβώς. Σε αυτό αναφέρεστε.
2: Ωραία. Στο πρόγραμμα λοιπόν προλαμβάνω που τρέχει το Υπουργείο Υγείας και η κυρία Αγαπητάκη, την πληρότερη υπουργός, είναι αυτή η υπεύθυνη πολιτικά υπεύθυνος. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 950.000 μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έδεχοι, 900.000 έδεχοι των καρκίνων του παχαίως εντέρου, 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις καρδιάς. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά εδώ τα νούμερα δείχνουν πόσος κόσμος έγκαιρα έχει ενημερωθεί για προβλήματα που τυχόν αντιμετώπισε και αυτό πόσο έχει βοηθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να προλάβουν στο αρχικό στάδιο, να ανοιχνεύσουν το πρόβλημα και φυσικά να το θεραπεύσουν.
0: Βέβαια.
2: Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ζωές που έχουν στωθεί μέσα από αυτά τα προγράμματα.
0: Και επίσης είναι και θέμα και για το σύστημα υγείας και επιβάρυνσης και κόστος, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό του. Είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Το έχετε πιάσει σε πάρα πολλές διάστασεις. Δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτή τη διάσταση. Η οικονομική επιβάρηση από όλους αυτούς, επιβάρηση εισαγωγικά, το κόστος των θεραπείων όλων αυτών των ανθρώπων, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει, καθώς σε προηγούμενο στάδιο έχει προληφθεί και έχει αντιμετωπιστεί. Και κάτι που δεν το ξέρουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Η Ελλάδα, μέσα από την ΕΔΙΚΑ πάλι, έχει διασυνοριακή συνεργασία με 12 χώρες ευρωπαϊκές και οι οποίες θα αυξάνονται συνεχώς όταν θα είναι και αντίστοιχες άλλες χώρες έτοιμες, όπου μπορεί ο πολίτης, ο φοιτητής, ο τουρίστας σε μια σειρά από αυτές τις χώρες, όπως η Κύπρος, η Ισπανία, η Εστονία, η Γαλλία και ο κατάλογος είναι μεγάλος, να πάει να εκτελέσει ιατρική συνταγή του με το ΆΜΚΑ του και την πιστοποίηση της ταυτότητάς του σε ένα φαρμακείο εκεί, όπως και ο αντίστοιχος πολίτης αυτής της χώρας, όπως και να εξεταστεί με γιατρό και ο γιατρός να έχει μπροστά του όλο το ιατρικό ιστορικό.
1: Που είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
2: Βέβαια, ναι. Εξέλιξη και πιστεύω ότι ο ρόλος των δύο Υπουργείων, γιατί δεν είμαι μόνο του Υπουργείου Υγείας, είναι και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεποπτεύω με την ΕΔΙΚΑ, είναι κρίσιμος, χαράζει πολιτικές, τις οποίες απλά η ΕΔΙΚΑ εκτελεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που ακούσαμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Είναι και κάτι το οποίο δεν τα γνωρίζει και ο πολλής κόσμος, ούτε και εμείς, και είναι χρήσιμο να αντιλαμβανόμαστε πώς εξελίσσεται η κατάσταση, η εικόνα στον τομέα υγείας, γιατί είναι χρήσιμο για όλους μας, είναι η υγεία μας. Αυτό που λέμε συνέχεια.
2: Και εγώ θα ήθελα να σας προτείνω, ναι, σε μια άλλη φάση, να τα δούμε όλα αυτά και από το πρίσμα μέσα τεχνητής νοημοσύνης και την ηθική της διάσταση. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται, αλλά πολλές φορές είναι μεγάλη συζήτηση για το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται και πού μπορεί να φτάσει ώστε να μην υποκαθιστά τον άνθρωπο και τον επιστήμονα. Αυτό εμάς μας απασχολεί συνειδικά, απασχολεί τα δύο Υπουργεία, γίνεται μεγάλη κουβέντα προκειμένου να έχουμε μια σωστή χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό όμως είναι ένα άλλο κομμάτι που μπορεί να κάνει χαρά.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό, κύριε Καραγιάννη. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καραγιάννης.
1: Θα κατεβάσω και την εφαρμογή, να ξέρεις.
3: Πρόεδρος του ΕΔΙΚΑ και Γενικός Γραμματέας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Νομίζω πολύ σημαντικά τα βήματα που έχουν γίνει τεχνολογικά και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και φυσικά όλα όσα γίνονται έχουν γίνει με το gov.gr τα τελευταία χρόνια, που έχουν διευκολύνει πάρα πολύ τις διαδικασίες για τον πολίτη.
1: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και η τεχνολογία να μπαίνει στο κομμάτι αυτό της ιατρικής και να γίνεται και πιο εύκολη οι διαδικασίες αυτές σε μια χώρα που ήταν μαθημένη για πολλά χρόνια να κουβαλάει σφραγίδες, να πας σε εκείνο το γραφείο, να πας στο άλλο το γραφείο, να μην πιάσω το μυς της δημόσιας διοίκησης με τις σφραγίδες. Έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα παλιά, στο ΤΕΒΕ λοιπόν. Τώρα δεν μιλάω για πριν από 40 χρόνια, μιλάω πριν από, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 12, που είχε ένα κομμάτι τότε ακόμα που έλεγε Τμήμα Ελεκτρονικών Υπολογιστών. Που αφού έκανε όλη τη γύρα, περνούσε από εδώ, πα από εκεί, σφραγίδε, προϊστάμενε, τώρα είχε μαζέψει εκεί το πακέτο με τα χαρτιά σου και τα πήγαινε για να τα καταχωρήσει. Εντάξει, μετά βέβαια πήραν όλοι οι ηλεκτρονικού υπολογιστέ, δόξα τω Θεώ. Μα λυπήθηκε ο φιλέσπναχνο Θεούλη, τέλο πάντων σε αυτή τη γωνιά εδώ τη Ευρώπη, και έχουν πλέον όλοι οι υπολογιστέ και τα περνάνε εκείνη την ώρα. Εντάξει, μεσολάβησε και η πανδημία του κορονοϊού που στη χώρα μας έφερε πολλές ψηφιακές, ένα πολύ μεγάλο εξυγχρονισμό στο δημόσιο, με αφορμή τα μηνύματα, το ένα το άλλο, ξέρεις πώς εξελίχθηκε το Gov.
3: Φυσικά τώρα.
1: Και όλα τα σχετικά, υπεύθυνες δηλώσεις, θυμάσαι παλιά, πας για το γνήσιο εκεί στα ΚΕΠ.
3: Βάρανε
1: σφραγίδα. Και πιο πριν. Πριν τα ΚΕΠ, ακόμα χειρότερα.
3: Εκεί. Μα γι' αυτό και βλέπεις ότι.
1: Βαρέσαμε πολύ σφραγίδα.
3: Και πώς άδειασαν οι εφορίες. Πήγαινες για το παραμικρό στην εφορία. Πήγαινες
1: και πήγαινε εδώ, πήγαινες σε εκείνο το γραφείο, πήγαινες στο άλλο, ανέβα, κατέβα. Έχει πολλές ταινίες, ελληνικές ταινίες έχουν αποδώσει αυτό το.
3: Και το ναι. Και το πιο χαρακτηριστικό κλιπ με τον Χάρη Κλίν που πηγαίνει και λέει: έχετε αυτό, το βγάζει, το δίνει. Έχετε το άλλο, το βγάζει. Είμαι οργανωμένος, ρε παιδάκι μου. Οργανωμένος, ναι, αλλά πέρασε η ώρα.
1: Ακριβώς, κλείνουμε. Τελειώσαμε.
3: Ρολόγια έχετε, λέει. Ναι. Κλείσαμε.
1: Είναι, εντάξει. Ήτανε και τώρα, μιας και πιάσαμε τη συζήτηση περί του δημοσίου, με αυτό που ξεκινήσαμε, με την παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, εδώ στην έκθεση Θεσσαλονίκης και τις αναφορές που έκανε, τις εξαγγελίες, όλα αυτά. Τώρα αυτή τη εβδομάδα συνεχίζεται το μπαλκόνι. Το πολιτικό μπαλκόνι της ΔΕΘ θα παραμείνει ανοιχτό για τους υπόλοιπους που έρχονται οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων, θα κάνουν και αυτοί τη βόλτα, θα μιλήσουν με κόσμο, εξαγγελίες, συνεντεύξεις και όλα τα σχετικά. Άλλωστε και η χρονιά είναι τέτοια που
0: Είναι αναπόφευκτα όλα αυτά. Εδώ γίνονται τα άλλα χρόνια που δεν έχει εκλογές. Δεν θα γίνουν τώρα και μάλιστα τώρα θα γίνουν και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Έχει πλούσια. Θα παρελάσουν όλα τα κόμματα, ναι. Μικρότερα και μεγαλύτερα. Για σήμερα σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Γαβρίλ Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά. Αύριο Τρίτη ο Γιάννης Βαρουφάκης και το Μέρα 25. Την Τετάρτη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Πέμπτη έχουμε τη συνέντευξη τύπου της Νίκης. Την Πέμπτη επίσης έχουμε τους Πράσινους Οικολογία, την Ελπίδα για την Δημοκρατία,
0: το
3: κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Πότε έρχεται η κυρία Καριστιανού?
3: Την Πέμπτη, 5.30 το απόγευμα, στην αίθουσα Νικόλαος Γερμανός. Εκεί γίνονται ουσιαστικά και οι συνέντευξεις τύπου και της Νίκης και των Πρασίνων.
0: Αλέξη Τσίπρα δεν έχουμε.
3: Και του Γιάννη Βαρουφάκη. Αλέξη Τσίπρα, επειδή είναι ούτως όλους είναι... Είναι
0: εξωκοινοβουλευτικός.
3: Θα γίνει η ομιλία του, βλέπω, την Τετάρτη στο Βελίδης. Δεν έχω ώρα ακόμη. Την Πέμπτη στο Ιωάννης Βελίδης θα γίνει η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Την Παρασκευή, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, συνέντευξη τύπου, 10 με 1. Άρα έχουμε ομιλία την Πέμπτη, συνέντευξη τύπου την Παρασκευή για την κυρία Καριστιανού. Την Παρασκευή συνέντευξη τύπου ΣΥΡΙΖΑ Εμίλιος Ριάδης στην έκθεση. Το Σάββατο φυσικά, πάντα το τελευταίο Σαββατοκύριακο, πάει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, στις 7 η ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 η συνέντευξη τύπου στο Ιωάννης Βελίδης.
0: Ναι, εντάξει, έτσι κλείνει και όλα η πολιτική αυτή τη διαδικασία, γιατί η έκθεση Θεσσαλονίκης έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα και στίγμα αφήνει κάθε φορά. Εντάξει, μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης με τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, τον φέρουν στην τρίτη θέση. Και αυτό στα δικά του, τη δική του πίεση να αντιπαρέλθει, να μπορέσει να βγει από αυτές τις συμπληγάδες πέτρες που τώρα είναι. Από τη μία η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας, έχει γίνει το μεγάλο του πρόβλημα από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε. Να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είδαμε τελευταία και το σχολιάσαμε για τις εκδηλώσεις σχετικά με την ημερομηνία ίδρυσης στις 3 Σεπτεμβρίου, που είδαμε όλα αυτά που είπαμε για την Κρήτη, γιατί φέτος στην Κρήτη έγιναν οι εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ.
3: Με τα πράσινα
0: τόπο καταγωγής, ναι, τόπο καταγωγής και του Νίκου Ανδρουλάκη και ένα νησί.
3: Και προπύργιο, ήταν,
0: ναι, προπύργιο για πολλά χρόνια. Και τώρα στις ευρωεκλογές πήγε καλούτσικα. Νομίζω το μισό νησί το πήρε ο Ανδρουλάκης, ενώ στις εθνικές εκλογές, εντάξει, είχε βαφτεί γαλάζιο, είναι η αλήθεια. Στις ευρωεκλογές ήταν το ΠΑΣΟΚ, πήγε καλά. Τώρα μένει να δούμε πώς θα πάει στις εθνικές εκλογές, που τουλάχιστον όλα δείχνουν ότι θα είναι την άνοιξη του 27. Αλλά εγώ να πω το εξής, οι εκλογές, παιδιά, ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν για τα καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα θα δούμε, όλη τη χρονιά έτσι θα είναι, με πολλή ένταση φαντάζομαι, και όχι τυχαία. Λοιπόν, ναι, τι άλλο έχουμε?
3: 10:58 αυτή τη στιγμή.
0: Κινησούλα είναι εντάξει,
3: κίνηση είναι okay, με εξαίρεση ένα κομμάτι στον περιφερειακό προς δυτικά από το Παπαγεωργίου και μετά το κλασικό κομμάτι.
0: Ναι, απλά είναι πολύ περιορισμένο αυτή τη στιγμή.
3: Εκείνο ούτως ή άλλως όλες τις ώρες της ημέρας έχει ζητήματα.
0: Βέβαια και στο πανόραμα από τα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση όμως προς τα δυτικά μέχρι και τις...
3: Λίγο πριν τις 40 εκκλησίες.
0: Ακριβώς, και εκείνο το κομμάτι,
3: ναι,
0: έχει πρόβλημα.
3: Είναι κατακόκκινο και εκείνο.
0: Δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν για να υπάρχει ενδεχομένως κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε να επηρεάζει την κίνηση, αλλά όπως και να έχει, δείχνει ότι θα έχει καθυστερήσει εκείνο, ναι, το κομμάτι, οπότε προσοχή.
3: Και μέσα στην πόλη κάποιες καθυστερήσεις και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Είναι και η ώρα που έχει περάσει το πρώτο κύμα, φεύγουν και οι τροχονόμοι, έρχεται το τρίτο κύμα.
0: Ναι, ναι. Να πω μόνο ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική, υψηλός στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πρόσοχη, και υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου αυτού. Και επίσης ότι σαν είδης τελευταίας έτσι, ώρας υπάρχει φωτιά στην Καβάλα, στο Ελαιοχώρι, έχουν σηκωθεί 3 εναέρια μέσα. Μένει ας ελπίσουμε να ελεγχθεί σύντομα.
3: Και, λοιπόν, και κάτι τελευταίο χρηστικό ώρα, που ναι. Βλέπω, εργασίες καθαρισμού είναι σε εξέλιξη στην επαρχιακή οδό 7 και η Μήνο Βραχιάς Αδένδρου Παρθενίου Χαλκιδόνας από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, πρωινές ώρες, οπότε θέλει προσοχή και όσοι κινούνται εκεί. 11 η ώρα παραδίδουμε την σκυτάλη. Θόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Χαβιανίδης, μιλάμε επί της ουσίας καθημερινά 9 με 11 στον Flash 99 και 4 να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.
0: Εσείς μένετε εδώ, να είστε όλοι καλά, μένετε στο Flash 99 και 4.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ραδιοφωνικά συντονισμένη στο Flash 99,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Σταύρος Αλχατζίδης, η Όλγα Γιωβατζάκη και μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Νάκος και η ηχοληψία. Σταύρο, καλή ημέρα.
1: Καλημέρα Όλγα, καλημέρα. Από την έκθεση εδώ που σε λίγο θα δώσει την συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη ο Γαβρίλ Σακελαρίδης, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο οποίος έφτασε πριν από λίγο στο χώρο. Μάλιστα τον είδα και λίγο αγχωμένο. Είναι η πρώτη του συνέντευξη που θα δώσει ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε τι θα μας πει.
0: Πριν δούμε το τι ακριβώς γίνεται με τη Νέα Αριστερά, θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσει, επειδή ήσουν στην έκθεση και το Σαββατοκύριακο, να μας σχολιάσει λίγο τι ακριβώς έγινε με τον Πρωθυπουργό. Εάν είδες το κλίμα να είναι θετικό την διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκεί από τους καλεσμένους και πώς αντέδρασαν οι πολίτες, γιατί έχεις και εξωτερική εικόνα από ρεπορτάζ που έχεις κάνει.
1: Καλά, ναι. Δύσκολο ήταν το τριήμερο, όπως είχαμε πει και την Παρασκευή, για την Θεσσαλονίκη, και αυτό γιατί η άφιξη τόσο πολλών υπουργών και του Πρωθυπουργού φυσικά δημιούργησε πολλά προβλήματα με κλείσιμο δρόμου και τα υπόλοιπα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και κρατάμε είναι ότι ξεκαθάρισε ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και από εκεί και πέρα μείνουμε λίγο και στα όσα εξήγηλε. Λέγοντας το εξής, ότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα τα άκουσε ο κόσμος, άλλοι τα υποδέχτηκαν θετικά, άλλοι τα υποδέχτηκαν αρνητικά. Για παράδειγμα, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και μάλιστα είναι έτοιμοι να δώσουν νέο ραντεβού στους δρόμους, να ξαναβγάλουν δηλαδή τα τρακτέρ στους δρόμους. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω μάθει και μπορώ να μεταφέρω δηλαδή, είναι ότι για κάποια πράγματα που εξαγγέλθηκαν μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός. Τι εννοώ? Θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τους δημόσιους υπαλλήλους, για τους οποίους εξαγγέλθηκε μία αύξηση τα 500 ευρώ που θα πάρουν τα επόμενα Χριστούγεννα, το Δεκέμβριο του 2027. Επειδή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος, έστω και αν έχουμε πιάσει Σεπτέμβριο. Αν λοιπόν διαπιστωθεί ότι από εκεί υπάρχουν υπερκέρδη, υπερπλεονάσματα, πείτε τα όπως θέλετε, τότε μπορεί αυτό το επίδομα όλο ή μέρος του να δοθεί νωρίτερα. Χρησιμοποιώ ως παράδειγμα τους δημόσιους υπαλλήλους, δεν σημαίνει ότι θα πάει στους δημόσιους υπαλλήλους, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις εξαγγελίες μπορεί να έρθουν νωρίτερα και να πάνε για τα φετινά Χριστούγεννα.
0: Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη την οποία έδωσε και κάλυψε όλους τους δημοσιογράφους, είπε ότι εάν υπήρχαν στο ταμείο μας χρήματα, να είστε σίγουροι ότι ήμασταν διατεθειμένοι να τα δώσουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Αν λοιπόν ο τουρισμός πάει καλά, που θα πάει καλά και θα υπάρχουν χρήματα, τότε μπορεί κάποιες παροχές να έρθουν νωρίτερα από ό,τι έχουν εξαγγελθεί. Κατά τα άλλα, τώρα το ενδιαφέρον μετατομίζεται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν από σήμερα, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει, προκειμένου να μετρηθούν πώς πήγανε στην κοινή γνώμη οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα, τα πρώτα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων από τις 12 η ώρα και μετά. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο να τα σχολιάσουμε κιόλας. Όσον αφορά τώρα τη σφυγομέτρηση του κοινού και των επισκεπτών της ΔΕΘ, τι πιστεύεις, ήταν θετικό το κλίμα, πώς αγκάλιασαν τις όλες δηλώσεις του Πρωθυπουργού?
1: Νομίζω ότι όλοι το άκουσαν με ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που ήθελε να πετύχει το πέτυχε, δηλαδή να καταθέσει ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία και ένα σχέδιο που τον εμφανίζει τον ίδιο και την κυβέρνησή του ως εγγυητή της σταθερότητας. Ότι εμείς έχουμε το συγκεκριμένο σχέδιο, προβλέπουμε τα συγκεκριμένα έσοδα, θα δώσουμε τις συγκεκριμένες παροχές. Αυτό λοιπόν το πέρασε την κοινή γνώμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα πώς θα το υποδεχτεί η κοινή γνώμη, έτσι.
0: Τι περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να δούμε, ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα μιλήσουν?
1: Από σήμερα πλέον μπαίνουμε στη φάση της αντιπολίτευσης. Σήμερα ξεκινάμε με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αύριο έρχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα έχει συνάντηση με τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς. Θα είναι ξεχωριστές συναντήσεις. Την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας. Πέμπτη Παρασκευή το διήμερο ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ρένα Δούρα, η οποία έχει προγραμματίσει πολλές συναντήσεις με φορείς. Και φυσικά θα δώσει και τη συνέντευξη τύπου. Σάββατο και Κυριακή είναι το ΠΑΣΟΚ, το διήμερο ανήκει στην αξιωματική αντιπολίτευση. Περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ το Σάββατο το πρωί, το απόγευμα μιλία στο Βελίδιο και την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, δεν θα κάνει τελικά συνέντευξη τύπου.
0: Νομίζω το είχε δηλώσει και στο συλλαλητήριο το οποίο έγινε.
1: Ναι. Όπως και πέρσι. Και πέρσι δεν έκανε συνέντευξη τύπου. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν ενημερώνει για το πρόγραμμά της. Θα μαθαίνουμε τελευταία στιγμή.
0: Όσον αφορά τώρα, επειδή ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να του υποβάλλουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ερώτηση για το εάν έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο της Θεσσαλονίκης, πιστεύεις και στα άλλα κόμματα ότι τα ψηφοδέλτια παραμένουν ανοιχτά?
1: Για το ΠΑΣΟΚ αυτό που ξέρω είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης που θα έρθει εδώ πέρα θα φροντίσει να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Το σίγουρο είναι ότι αναζητούνται γυναίκες για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, ισχυρές υποψηφιότητες. Και υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον κύριο Τζίκα, τον πρώην πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση του, γιατί έχει δεχτεί μια πρόταση να είναι υποψήφιος και έχει δεσμευτεί ότι θα απαντήσει. Φαντάζομαι ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει και αυτό το ζήτημα.
0: Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Θα
0: τα πούμε και στη διάρκεια της ημέρας για να μας ενημερώνεις για το τι ακριβώς συμβαίνει πάντα μέσα στην έκθεση.
1: Και πρέπει να μπω μέσα.
0: Σε απελευθερώνουμε. Καλή συνέχεια.

Αποκλεισμένο για αρκετή ώρα έμεινε το ρεύμα εισόδου της Θεσσαλονίκης στην οδό Μοναστηρίου από γιο ταχύ, το οποίο ανετράπη υπό άγνωστες συνθήκες πάνω στη γέφυρα Μυτιλινάκια. Λίγο πριν είχαμε ενημέρωση από το αστυνομικό Μέγαρο. Όσοι λοιπόν κατευθύνεστε προς αυτήν εδώ την διεύθυνση, λίγο υπομονή, γιατί έχει κοπεί το ρεύμα. Είναι αυξημένη η κυκλοφορία εδώ και αρκετή ώρα. Αν μπορείτε να βρείτε ένα παράδρομο έτσι ώστε να κατευθυνθείτε προς το κέντρο, προβείτε σε αυτήν εδώ την ενέργεια. Και μία που αναφέρουμε και για την συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι ο περιφερειακός αυτή την ώρα για τα οχήματα τα οποία κινούνται είναι ανοιχτός, με μία πολύ πολύ πολύ μικρή έτσι καθυστέρηση για όσους κατευθύνονται από τα Πεύκα προς την Νεάπολη αυτή την ώρα. Όσον αφορά τώρα το κέντρο της πόλης, μποτιλιαρισμένο από τις πρώτες πρωινές ώρες, είναι το ύψος της παραλιακής, στο ύψος της Καρόλου Ντιλ. Η Εγνατία επίσης μποτιλιαρισμένη. Αυτή την ώρα και η Παύλου Μελά, από την εικόνα που έχουμε.

0: όλος δικό σας στα ερωτήματά σας.
1: Με υγεία όπως είπαμε και πριν, καλή εβδομάδα, καλό μήνα δεν μπορέσαμε να πούμε εμείς, δεν είχαμε συναντηθεί πιο νωρίς και καλή σεζόν για όλους μας. Κύριε Λεχουρίτη, πώς κρίνεται το οικονομικό πακέτο στήριξη που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ? Πιστεύετε ότι οι αυξήσεις και οι φορελαφρύσεις επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες των καταναλωτών?
0: Κυρία Γιωβαντζάκη, εγώ είχα δηλώσει πριν τη συνέντευξη ότι θα είναι άνθρακας ο θησαυρός, μία από τα ίδια, παραχολογίες χωρίς αντίκρισμα, αφού όπως βλέπετε και είδατε και εσείς, έδωσε υποσχέσεις για το 2027, το 2028, δηλαδή ψηφίστε με για να βγω, για να σας δώσω αυτά που σας υποσχέθηκα. Ούτε τα 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2026 ως βοήθημα είναι κάτι το οποίο θα ανακουφίσει τον πολίτη από την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία. Ένα μέτρο θετικό, αν μπορούμε να πούμε, είναι το ότι εξομοιώνει την τρίτεκνη οικογένεια με την πολύτεκνη οικογένεια, τίποτα περισσότερο. Και από εκεί και κάτω και πάνω, όπως θέλετε πάρτε το, είναι υποσχέσεις, υποσχέσεις. Ακόμα και στους ελεύθερους επαγγελματίες υποσχέθηκε μελλοντική μείωση. Ακόμα και στο θέμα του ρεύματος υποσχέθηκε μελλοντικές μειώσεις. Δηλαδή αν το ρεύμα στα 3 επόμενα χρόνια πάει 50-100% επάνω, θα έχουμε μία έκπτωση 30% και θα είμαστε ικανοποιημένοι. Παράλληλα βλέπουμε ότι δεν αναφέρθηκε καν στο θέμα της καθημερινότητας του πολίτη, όπως είναι η ακρίβεια. Δεν αναφέρθηκε ούτε μισή αναφορά.
1: Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, κύριε Λεχουρίτη, και είπε ότι υπάρχει διεθνώς, δεν είναι μόνο στη χώρα μας, και ότι προσπαθούν με όποιο τρόπο να συμμεριστούν τις προσπάθειες της ελληνικής οικογένειας να προσπαθήσει να, να διαβιώσει έστω και με αυτά τα λίγα χρήματα, τα πενιχρά τα οποία παίρνει.
0: Αυτό που αναφέρθηκε ήταν γενικόλογα, εξειδικευμένα γύρω, ότι θα χτυπήσουμε την εσχροκέρδεια, θα χτυπήσουμε την κερδοσκοπία. Αναφέρθηκε σε τέτοια θέματα. Είπε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια και τι σχέση έχει η ακρίβεια του 380 να πωλείται το ροδάκινο και το νεκταρίνι στην αγορά την ελληνική. Μήπως εισάγεται? Ή τι σχέση έχουν άλλα προϊόντα όπως είναι το καρπούζι, όπως είναι το πεπόνι, όπως είναι αγροτικά προϊόντα ή χτινοτροφικά προϊόντα με το θέμα διεθνών τιμών στην αγορά.
1: Οπότε οι προσπάθειες για εθνικές συμφωνίες μείωσης των τιμών πιστεύετε ότι είναι επικοινωνιακό τρίκ?
0: Καθαρά. Καταρχάς δεν είναι εθνική προσπάθεια. Το εθνική προσπάθεια, κυρία Γιωβαντζάκη, σημαίνει συμμετέχει όλη η αγορά. Είδατε εσείς να συμμετέχει όλη η αγορά σε αυτό που λέει η κυβέρνηση εθνική προσπάθεια? Είναι μια συγκεκριμένη κίνηση μεταξύ των σούπερ μάρκετ και δύο πολυεθνικών παιχνιδιών για μείωση τιμών. Αλλά είναι αδιανόητο, και να σας πω αν μου επιτρέπετε.
1: Ημερομηνιακά η μείωση τιμών όμως από πότε, κύριε Λεχουρίτη? Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Ραυτόπουλο να λέει ότι και τις προηγούμενες μέρες, το έχετε πει και εσείς πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας, ότι και σε προηγούμενο χρόνο βλέπουμε ότι οι μειώσεις τιμών ναι μεν γίνονται, αλλά ήδη αφού πρώτα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα προϊόντα. Λοιπόν, οπότε είμαστε στα ίδια.
0: Θα σας πω το εξής. Δύο παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε, για να κατανοήσει ο κόσμος τι λέμε. Πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ που λέγεται Λεχουρίτης και βλέπουμε τιμές συγκεκριμένων κωδικών προϊόντων επώνυμων μακαρονιών. Το ένα σούπερ μάρκετ να το έχει 0,98 και τιμή προσφοράς να το έχει σε αυτή την τιμή, μειωμένη τιμή δηλαδή, μιλάμε 0,98, και ακριβώς το ίδιο προϊόν στο άλλο σούπερ μάρκετ, το δικό σας Γιωβαντζάκη παραδείγματος χάρη, να το έχει 1,43, ή στο ένα να έχει μπισκότα 1,19 και στο άλλο να το έχει 1,39, με μειωμένες τιμές, με το καρτελάκι επάνω. Τι να πρωτοπιστέψει ο καταναλωτής? Ότι υπάρχει μείωση τιμών, ενώ υπάρχουν διαφορές του ίδιου προϊόντος από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ που είναι ενταγμένος στους 1760 ή 40 ή τέλος πάντων

0: τους 800 κωδικούς. Όχι. Αυτό είναι παιχνίδι, είναι κοροϊδία και εμπεγμός απέναντι στον πολίτη καταναλωτή. Μα θα μου πείτε, κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι όταν υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων, θα περίμενα ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα ιδιαίτερα πολυεθνικών εταιριών θα έχουν μία μαρκέτ τιμή και μία μείωση που θα αφορά όλα τα σούπερ μάρκετ. Όχι το κάθε σούπερ μάρκετ να έχει τη δική του τιμή και εμένα να μου λέει ότι υπάρχει συμφωνία κυρίων για μείωση των τιμών. Αυτό είναι εξαπάτηση. Άρα λοιπόν, επειδή δεν κάνει τίποτα για τις μειώσεις τιμών η κυβέρνηση, συστήνουμε στους πολίτες καταναλωτές να πηγαίνουν να αγοράζουν στα σούπερ μάρκετ κάνοντας έρευνα αγοράς πρώτα, έτσι ώστε να κοιτάζουν ποιες είναι οι τιμές του Α, του Β, του Γ, του Δ σούπερ μάρκετ και στο τέλος να επιλέγουν ποια αγορά θέλουν να κάνουν.
1: Την αυτή πιο είναι οικονομική.
0: Βέβαια, γιατί μέχρι σήμερα...
1: Νομίζω ότι έχουν εκπαιδευτεί οι καταναλωτές, το κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Όχι, το βλέπουν...
1: Αναγκαστικά και μη.
0: Το βλέπουν, όπως το είπατε, αναγκαστικά, γιατί σου λέει θέλω να κάνω οικονομία, άρα τι κάνω, έρευνα αγοράς, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή οι εργαζόμενοι που δουλεύουν 15 ώρες το 24ωρο, σίγουρα δεν έχουν το χρόνο. Αυτοί θα πληρώσουν το μάρμαρο της ακρίβειας στην αγορά.
1: Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα να μου πείτε τι εισηγείτε το ΙΝΚΑ ως άμεση λύση για το κόστος ενέργειας που θα έπρεπε να είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.
0: Ούτε αυτό ανακοινώθηκε. Πέραν από αυτό, είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες ότι μειώνει το τιμολόγιο μπλε στα 0,115 λεπτά σε σύγκριση με το μπλε τρέχον τιμολόγιο που είναι στα 0,145 λεπτά από την πλευρά της ΔΕΗ, αλλά αυτό ούτως ή άλλως είναι ένα κίνητρο στην κατεύθυνση, όπως ο καταναλωτής, εάν δώσει πάγια εντολή στον πάροχο, θα έχει μειωμένο πάγιο και μειωμένη τιμή στην κιλοβατόρα.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε να στραφούμε στα σταθερά τιμολόγια.
0: Ο Πρωθυπουργός, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αν θυμάστε τον κύριο Σκυλακάκη, Υπουργό Ενέργειας, το 2024 που έφερε τα χρωματιστά τιμολόγια, τι έλεγε τότε? Να πάτε όλοι, λέει, στο πράσινο τιμολόγιο. Τώρα έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει να πάτε στο μπλε τιμολόγιο. Δηλαδή ο κάθε ένας κάνει και τον δικό του, παίζει το δικό του ρόλο.
1: Είναι απαραίτητα όλα αυτά εδώ, κύριε Λεχουρίτη? Γιατί να μπερδεύουμε τον κόσμο? Δηλαδή κάθε μήνα ο κόσμος θα αλλάζει τιμολόγια? Δεν θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία ως πολιτεία να τον κατευθύνουμε απευθείας, να τον εντάσσουμε?
0: Πολύ σωστά. Θα έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχει ένα τιμολόγιο, όχι μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα και πάει λέγοντας. Αυτό ήταν για μπέρδεμα, έτσι ώστε να βγάζουν περισσότερα λεφτά οι πάροχοι των εταιριών ενέργειας και να χάνει περισσότερα λεφτά ο κόσμος. Είτε είναι φυσικό πρόσωπο, οικιακός καταναλωτής, είτε είναι επαγγελματίας καταναλωτής. Όταν κάποτε πλήρωνε ένας φούρναρης 700 ευρώ το μήνα για κατανάλωση ρεύματος και σήμερα για την ίδια κατανάλωση πληρώνει 3.000 το ρεύμα, εσείς τι λέτε, θα πέσουν οι τιμές στο ψωμί ή στα αρτοπαρασκευάσματα? Όχι. Άρα λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι και στο θέμα των καυσίμων, όσο ακριβότερα είναι τα καύσιμα, όσο ακριβότερα είναι η ενέργεια, τόσο περισσότερα χρήματα θα εισπράττουν το κρατικό ταμείο και τόσο λιγότερα λεφτά θα μοιράζει, αφού εισπράττει 10, θα μοιράζει 1 και θα μας λέει ότι κάνω κοινωνική πολιτική. Εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι. Και ως προς το θέμα της πολιτικής του ρεύματος, το είχαμε δηλώσει από τότε και σήμερα που εξακολουθούν να κοροϊδεύουν τους Έλληνες πολίτες.
1: Υπάρχει κάποια πολιτική από τα αντιπολιτευτικά κόμματα τα οποία θα μπορούσε να ταυτιστεί ο Έλληνας μαζί τους, πιστεύετε?
0: Εμείς, κυρία Γιωβατζάκη, δεν ταυτιζόμαστε με κανένα κόμμα ως ΙΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Εμείς ταυτιζόμαστε μόνο με τα συμφέροντα των πολιτών καταναλωτών. Όποιος θα φέρει υπέρ του καταναλωτή κάθε συμφερότερη πρόταση, σαφέστατα θα την ελέγξουμε και θα την υιοθετήσουμε.
1: Και ο κόσμος όμως αναρωτιέται για ποιο λόγο η κάθε κυβέρνηση που περνάει από την Ελλάδα δεν μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει με τους φορείς έτσι ώστε να δοθούν λύσεις και πιο ευνοϊκές για αυτήν. Έχετε μπει στη διαδικασία τη συζήτηση μαζί με τον Πρωθυπουργό?
0: Όχι, όχι. Κυρία Γεωβατζάκη, αυτό είναι και το μεγάλο παράπονο το ότι δεν καλούν ανθρώπους της αγοράς που ξέρουν την αγορά και πώς μπορούν να διαχειριστούν. Όχι ότι δεν το γνωρίζουν, απλά ξέρουν πολύ καλά, δεν θέλουν να καλέσουν παράγοντες της αγοράς έτσι ώστε να τους νουθετήσουν, να τους πουν 2, 3, 5 πράγματα. Ο υποφαινόμενος που σας μιλάει έχει μια εμπειρία στην αγορά πάνω από 30-35 χρόνια. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάλληλοι στη Διεύθυνση Εμπορίου την παλιά πλατεία Κάνιγκος που έχουν τεράστια εμπειρία ως προς το θέμα αγορά. Και όμως αυτοί είναι στον πάγο, είναι στο ψυγείο και έχουν φέρει τους νέους, τους τεχνοκράτες στην κατεύθυνση ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Και αντί να αλλάξουν τα δεδομένα, χειροτερεύουν τα δεδομένα. Άρα σημαίνει ότι η κυβέρνηση κάνει τις επιλογές της, δεν θέλει να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είναι η ακρίβεια, ξέρετε, δεν είναι μόνο στα τρόφιμα. Είναι στα ηλεκτρικά, στα ηλεκτρονικά.
1: Είναι παντού.
0: Είναι παντού. Δεν είναι μόνο να πούμε ότι τα τρόφιμα είναι ακριβά. Προς Θεού, πας να αγοράσεις ένα πουκάμισο 150 ευρώ όταν αυτό το πουκάμισο έκανε 30 ή έκανε 50 ευρώ. Πας να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια 250 ευρώ ενώ το ίδιο παπούτσι έκανε 100 ευρώ. Όλα έχουν μεταβληθεί, όλα έχουν αλλάξει. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε μια αγορά μπάχαλο. Θα μου πείτε, μα είναι ελεύθερη αγορά και ελεύθερη οικονομία. Όχι, δεν είναι έτσι ελεύθερη αγορά και ελεύθερη οικονομία. Είναι υποτίθεται ελεγχόμενοι. Εμείς έχουμε ασίδωτη αγορά και οικονομία. Ο καθένας ό,τι του καπνίσει βάζει, χωρίς να έχει την υποχρέωση να λέει γιατί πουλάω εγώ το ρύζι 5 ευρώ το κιλό όταν το αγοράζω από τον παραγωγό στα 25 λεπτά το κιλό. Δεν πρέπει να μου αιτιολογήσει πώς ανεβαίνει το κόστος και πουλάει τα 5 ευρώ. Μα όσο θέλει το πουλάει. Δεν είναι έτσι. Τότε γιατί να έχουμε κυβερνήσεις να μας κυβερνούν και να μην επιλέγουμε τους καλύτερους τεχνοκράτες να τους βάλουν, να τους βάλουμε να διακυβερνήσουν τη χώρα. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε τα πράγματα ή θέλουν να τα παρουσιάζουν.
1: Κύριε Λεχουρίτη, να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή βρισκόμαστε ένα βήμα πριν ανοίξουν τα σχολεία, τα οποία σε λίγες μέρες θα τα δούμε ανοιχτά. Ήδη οι γονείς μπαίνουν στη διαδικασία να αγοράσουν σχολικά ήδη. Ποια είναι η πραγματική εικόνα που καταγράφει το ΙΝΚΑ στις τιμές των σχολικών ειδών? Ισχύουν οι καταγγελίες για υψηλές τιμές στα πολυκαταστήματα?
0: Όχι. Τα σχολικά ήδη έχουν μία σταθερή τιμή. Πέρσι δηλαδή και το 2025, τη σχολική χρονιά 25-26 και φέτος την σχολική χρονιά 26-27 έχουμε σταθερές τιμές, δεν έχουμε αυξήσεις, εκτός από κάποια ακραία γεγονότα και καταστάσεις, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε στα ίδια επίπεδα τις τιμές. Βέβαια το κόστος για ένα παιδάκι της πρώτης τάξης δημοτικού που θα πάει σχολείο είναι περίπου στα 120 ευρώ. Δεν το λες και αμεληταία ποσότητα. Από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι το κάθε σχολείο έχει τα δικά του δεδομένα. Η οικογένεια μπορεί να ανταπεξέλθει να πληρώσει τα 120, αλλά υπάρχουν και οικογένειες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα πληρώνοντας αυτά τα χρήματα. Είναι θέμα επιλογών. Νομίζω ότι τα σχολικά ήδη και τα παρασχολικά, δηλαδή των ξένων γλωσσών ή των φροντιστηρίων, θα έχουν προς το παρόν μια σταθερή τιμή. Τώρα, αν αλλάξουν οι τιμές τον μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Και ένα μήνυμα προς τους ακροατές μας, κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε.
0: Ένα μήνυμα είναι ότι δυστυχώς, εάν συνεχίσει η εμπόλεμη κατάσταση, γι' αυτό έπρεπε η κυβέρνηση να έχει φροντίσει έγκαιρα εδώ και 6 μήνες, 8 μήνες να πάρει μέτρα, θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, γιατί με βάση τα ενεργειακά αποθέματα και τα προβλήματα που έχουν ενισχύσει μεταξύ Αμερικής και Ιράν είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης που δειλά-δειλά στη Βόρεια Ελλάδα θα εμφανίζεται θα πάει στην τιμή του 1,70-1,80. Άρα είναι απεσιόδοξο το μήνυμα εν ώψη του φετινού χειμώνα.
1: Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Plus 99,4.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
9: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην εκπομπή ραδιοφωνικά παρέα με την Όλγα Γιοβατζάκη, τον Σταύρο Αλχατζίδη και τον Χρήστο Νάκο. Εμείς είμαστε εδώ, θα περάσουμε για άλλο ένα μισάωρο μαζί σας. Κοντά μας σε λίγο θα είναι ο αντιπρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Ρούντας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ωστόσο όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη μία πυρκαγιά η οποία μπήκε στην περιοχή της Καβάλας και πιο συγκεκριμένα στο Ελαιοχώρι, ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή εκεί. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Περιμένουμε να δούμε τι ενημέρωση θα έχουμε από το Δήμο Παγκαίου, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και από το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει πάει εκεί με υδροφόρες και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ήταν εδώ πέρα το Σαββατοκύριακο, είδαμε και ακούσαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία πρωτίστως αφορούσε οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ο οποίος Πρωθυπουργός έδωσε και τη συνέντευξη τύπου, επικεντρώθηκε αρκετά στα πολιτικά μηνύματα, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, οι οποίες πραγματικά επίσης πέσανε βροχή. Ακολούθησε και η συγκεκριμένη ατζέντα, αφού δεν άφησε τίποτα αναπάντητο. Ήταν μια συνέντευξη τύπου σχεδόν 3 ώρων με 44 δημοσιογράφους να θέτουν τις ερωτήσεις τους. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και εξαντλητική. Ωστόσο, είχε όρεξη ο Πρωθυπουργός για χιούμορ και ψηλή κουβέντα, ακόμα και μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου. Όσον αφορά τώρα για τη Θεσσαλονίκη, ρωτήθηκε ευλόγως για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Α και Β περιφέρεια και για το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης. Δεν μας έκανε σοφότερους, ήταν αναμενόμενες οι απαντήσεις του, για τις οποίες άλλωστε μας είχε προειδιάσει στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλάς την Παρασκευή και είπε ότι τα ψηφοδέλτια ετοιμάζονται και ότι χαίρεται που οι νέοι δηλώνουν την υποψηφιότητά τους και τη διάθεσή τους να ασχοληθούν με την πολιτική και με την εκλογική μάχη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Ρούντα, αντιπρόεδρο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νίκης, καθώς επίσης και βουλευτή Λαρίσης. Κύριε Ρούντα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, την αγάπη και το σεβασμό μου σε όλους τους ακροατές και σε εσάς φυσικά.
0: Ευχαριστούμε,
1: και στους εργάτες σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη και σε εσάς. Μπαίνετε σε έναν άλλο τελείως διαφορετικό πολιτικό στίβο αυτές τις ημέρες. Τρέχετε συνεχώς, έτσι.
1: Είναι αλήθεια, το πρόγραμμα είναι ασταμάτητο, υποχρέωσή μας. Πριν λίγες μέρες, βασικά χθες το βράδυ γύρισα από τριήμερη περιοδία στη Λάρισα.
0: Να πούμε ότι ήσασταν και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο συλλαλητήριο.
1: Σωστά.
0: Σας είδαμε και με τον κύριο Καμπισιούγλη, να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας.
1: Διαδηλώνατε
0: για τους πολυτεχνούς και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο, για όλα τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά στους πολυτεχνούς και γενικά στο ζήτημα της οικογένειας, θεωρώ αστείο, γελιότητα για να το πω, τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ότι δήθεν δεν υπάρχει ζήτημα walk agenda στην κυβέρνηση. Είναι αστείο, είναι προσβολή. Όχι απλά στο εκλογικό σώμα, στην ίδια την ελληνική πολιτεία και στο ίδιο το ελληνικό έθνος.
0: Το δήλωσε ο Πρωθυπουργός, είπε όμως ότι επειδή έχει ζήσει και στο εξωτερικό, ότι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες υπάρχει, στη δικιά μας χώρα δεν υπάρχει. Το ξεκαθάρισε για να κλείσει τα στόματα.
1: Ακριβώς. Στην ουσία λέει ότι δεν βλέπει τον ελέφαντα που υπάρχει, ο οποίος γεννήθηκε και υπάρχει και μεγαλώνει συνέχεια μέσα στην ελληνική πολιτεία με ευθύνη δική του φυσικά.
0: Οπότε εσείς πιστεύετε, έχετε αντίθετη άποψη, πιστεύετε ότι υπάρχει.
1: Όχι απλά, υπάρχει παραυπάρχει και φαίνεται από όλα τα νομοθετήματα τα οποία είναι συμπληρωματικά του εκτρώματος του νομοθετήματος για τον πολιτικό ψευτογάμο τον ΛΟΑΤΚΙ, ο οποίος εδώ θέλω να κάνω και μια επισήμανση. Ο γάμος αυτό το επέσυντο νομοσχέδιο και η ευρύτερη λογική του, νομοθετική λογική του, έτσι ξεκίνησε με τον αντιρατσιστικό νόμο του 2014, ο οποίος ήταν δημιούργημα κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Θα ήθελα να μου πείτε και να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, εφόσον θέλετε και το ανοίξατε. Πώς κρίνετε το οικονομικό πακέτο και τα μέτρα στήριξης με ορίζοντα το 2030 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο? Θεωρείτε ότι επαρκούν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά?
1: Φυσικά και όχι, θα σας το πω γενικά. Είναι στην ουσία ένα πακέτο, έτσι, καθαρά προεκλογικό, με διάφορες υποσχέσεις, οι οποίες θα εκπληρωθούν το 27, το 28, το 29, το 30. Δηλαδή μπαίνει σε μια παροχολογία στο τώρα, στο 26, η οποία θα εκπληρωθεί, όπως φαίνεται, στα επόμενα χρόνια, στα οποία ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει. Δηλαδή σημαντικό μέρος των μέτρων, το οποίο έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, μετατίθεται χρονικά για τα επόμενα χρόνια, ενώ οι σημερινές πραγματικές ανάγκες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι των πολιτών, είναι άκρως πιεστικές. Δηλαδή, να σας πω κάτι, θεωρεί κανείς Έλληνας πολίτης ότι σήμερα, τώρα που μιλάμε, αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα του υψηλού κόστου ζωής? Όχι.
0: Ούτε και το πρόβλημα της ακρίβειας όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί, έτσι.
1: Ούτε και το πρόβλημα της ακρίβειας, ούτε και το κόστος. Δηλαδή, δεν είναι αρκετά τα μέτρα. Και λέει ότι δείτε, να το πω έτσι γενικά, θα δώσουμε να αυξήσουμε το εισόδημα. Ποια είναι η πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών?
0: Κύριε Ρούντα, ρωτάνε όμως, ρωτάνε όμως και οι ακροατές από πλευράς τους τώρα. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δημοσιοοικονομική ισορροπία. Υπάρχουν εναλλακτικές κοστολογημένες προτάσεις από την ΝΙΚΙ για πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος.
1: Βεβαίως, και θα τις δείτε την Πέμπτη πρώτα, θέλω με το καλό, που θα μιλήσει ο πρόεδρος, ο κύριος Νατσιός, στη ΔΕΘ. Υπάρχει πρόγραμμα και για την ανάπτυξη, για το ζήτημα το δημογραφικό, για όλα.
0: Η ΝΙΚΙ δίνει σταθερά τεράστια μια πολύ μεγάλη έμφαση στο δημογραφικό και την οικογένεια, και επειδή το αναφέρατε πριν, θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο τα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα που ακούστηκαν στη ΔΕΘ. Ποιο είναι το δικό σας πλάνο για τη στήριξη των νέων ζευγαριών και των πολύτεκνων οικογενειών?
1: Ναι, θα σας πω ευθύς αμέσως. Καταρχήν να πω, εχθές το απόγευμα ήμουνα σε μια εκδήλωση στη Λάρισα που αφορούσε στους τριτέκνους. Ήταν οι άνθρωποι να παρουσιάσουν έτσι το πρόγραμμα, να κάνουν μια αρχή, να καλωσορίσουν τα πρωτάκια. Ήταν και από τους ίδιους το είδα, αλλά και από άλλες περιπτώσεις συλλόγων που άκουσα, ότι ήταν δυσαρεστημένοι. Δηλαδή πραγματικά τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν ούτε την πατρέχουσα οικονομική κατάσταση των τριτέκνων και των πολυτέκνων, ούτε και τους δίνει πραγματικά κίνητρα για να κάνουν παιδιά. Λοιπόν, η ΝΙΚΙ, για να είμαστε αναλυτικοί, έτσι όσο μπορώ να σε περιγράψω, έχει ένα δημογραφικό πρόβλημα σε ορισμένους άξονες. Δηλαδή, θα υπάρχουν δημογραφικά μέτρα που αφορούν στην προστασία της οικογένειας, σε οικονομική ανάπτυξη, στον απόδημο ελληνισμό, στο μεταναστευτικό και στην προστασία του αγέννητου παιδιού. Και όλα αυτά στο πρόγραμμα της περιφερειακής ανάπτυξης της ΝΙΚΙΣ. Σας λέω τους γενικούς άξονες, γιατί είναι πολύ μεγάλο για να σας το αναλύσω τώρα από το τηλέφωνο.
0: Εν συντομία θα μας πείτε, βέβαια.
1: Λοιπόν, πρέπει καταρχήν να υπάρξουν και πρακτικά μέτρα. Να σου πω για παράδειγμα, να υπάρχει ένας ειδικός λογαριασμός για τη χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης δημογραφικής κρίσης. Θα μπορεί ενδεχομένως να τροφοδοτείται από έσοδα ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στο πρώτο. Θα πρέπει επίσης, κατά τη γνώμη τη δική μας που το έχουμε δει από την καθημερινή νομοθετική πραγματικότητα, αυτό το υποτίθεται Υπουργείο Οικογένειας να αλλάξει και να γίνει Υπουργείο Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής. Να υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια κοινή εθνική στρατηγική που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία να είναι σταθερή στο διηνεκές. Όχι έρχεται τώρα μια κυβέρνηση με βάση τις ιδεολειψίες της και την αλλάζει, έρχεται μια άλλη πάλι την αλλάζει, έρχεται άλλη πάλι την αλλάζει. Πρέπει να γίνει επίσης να υπάρχει αξιολόγηση όλων των νόμων σε κάθε νομοσχέδιο, σε πρόταση νόμου, έτσι κάθε νομοσχέδιο έχει να ανάρξει την επιορύθμιση, να υπάρχει αξιολόγηση σε κάθε δημόσιας πολιτικής.
0: Αυτό όμως, κύριε Ρούντα, το γνωρίζετε πολύ καλά, στην Ελλάδα πιθανόν είναι και λίγο ανέφικτο, γιατί εδώ δεν μπορούν να τα βρουν τα κόμματα μεταξύ τους ισοκομματικά. Θα μπορέσουν να τα βρουν μεταξύ τους, δηλαδή, για να έχουν μια κοινή πορεία και κοινή γραμμή.
1: Πολύ σωστά, και εδώ αποδεικνύεται η κοροϊδία που κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα τόσο χρόνια και οι κυβερνήσεις, γιατί αυτές έχουν το μαχαίρι έτσι και το πεπόνι να το πω. Να υπάρχει ένα υψηλό επίδομα γένας, να υπάρχουν ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις, να υπάρχει ισόβια σύνταξη για κάθε μητέρα, να αυξηθεί το απορολόγιο για κάθε οικογένεια και αναλόγως των τέκνων. Έτσι, να καταργηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης, να ξανασυσταθεί ξανά ο ΟΕΚ, ο γνωστός οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έτσι. Να μπορούν να προστατευτούν όλοι οι πολίτες από πληστηριασμούς, από πάντα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που το έχουμε θίξει, ειδικά σε ό,τι αφορά πολυτέκνους και υπερπολυτέκνους. Να υπάρχει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, να σας το πω έτσι απλά, σε βασικά προϊόντα διατροφής και φροντίδας για βρέφη. Εγώ να πω ένα παράδειγμα. Σε μια γυναίκα που θα μείνει έγκυος, από τη στιγμή που θα έρθει η ευλογημένη στιγμή που θα συλλάβει το παιδάκι, μέχρι τη στιγμή, κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης, τη στιγμή του τοκετού, της λοχίας, του θυλασμού και όλο το πρώτο διάστημα που χρειάζεται μέχρι το παιδάκι να μεγαλώσει, τα κόστη για τα βρεφικά είδη και σας λέω τα βασικά για προϊόντα διατροφής είναι τεράστια. Και τώρα όσες μητέρες μανούλες μας ακούν αυτή τη στιγμή, πιστεύω το καταλαβαίνουν. Είναι απαράδεκτο να είναι τόσο ακριβά αυτά τα προϊόντα. Πώς μια οικογένεια θα μπορέσει να κάνει παιδάκια?
0: Οπότε μιλάτε για ένα ταμείο ανάταξης ουσιαστικά, έτσι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πρέπει καταρχήν να γίνονται και προσλήψεις εκπαιδευτικών. Και να δίνονται και κριτήρια για να υπάρχουν και οι μεταθέσεις. Να μπορούν να αλλάζουν τις περιοχές ανάγκη που είναι η οικογένεια. Γνωρίζω περιπτώσεις, τώρα δεν θα πω λεπτομέρειες, έτσι, γιατί είναι και κάποια στοιχεία. Γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν διαλυθεί οικογένειες, παράδειγμα που είναι στο στρατό. Έτσι, πολύτεκνη οικογένεια μου ήρθε εμένα που δεν λόγω της εργασίας της συζύγου δεν της δίναν το δικαίωμα της μετάθεσης.
0: Και ξέρουμε, νομίζω και ο συνεργάτης σας, ο κύριος Καμπισκιούλης, το είχε αναφέρει αυτό εδώ πέρα μία φορά. Από ανθρώπους του χώρου του, στρατιωτικούς μόνιμους, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζεται ο ένας από τους δύο να παραιτηθεί από τη δουλειά του για να μπει στη διαδικασία να μεγαλώσει τα παιδιά του, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι λοιπόν το ζήτημα των μεταγραφών και των παιδιών, τριτέκνων, πολυτέκνων, υπερπολυτέκνων, και το ζήτημα και της εργασίας των γονιών. Σας λέω, έχω γίνει δέκτης περιπτώσεων συγκεκριμένων, δηλαδή ανθρώπων που διαλύονται οικογένειες και είναι πολυτέκνοι.
0: Όσον αφορά το ποσό αυτό εδώ που δίνει ο Πρωθυπουργός, τα 1.200 ευρώ που λέει, και το άνοιγμα ενός λογαριασμού, στο οποίο θα μπορούν οι γονείς να αποταμιεύουν και να βάζει το κράτος με πλαφόν τα 1.200 ευρώ κάθε χρόνο, θεωρείτε ότι είναι ένα θετικό βήμα? Πώς θα το χαρακτηρίζετε?
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι θετικό, αλλά εξ όσων έχω συζητήσει είναι ότι θα βοηθήσει αυτούς που μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Μια οικογένεια που δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει για να πάρει κάτι παραπάνω, τι θα κάνει?
0: Και δεν πιάνει και μια πολύ μεγάλη κατηγορία που είναι παιδιά τα οποία είναι, ας πούμε, στην προσχολική ηλικία ακόμα.
1: Πολύ σωστά. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω Πρωθυπουργό για αυτή την κατηγορία παιδιών και οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε αυτό το ποσό αποταμίευσης, τι θα κάνουν? Γιατί τους αφήνει έτσι εκτός?
0: Πρέπει να κάνει και ένα βήμα, κύριε Ρούντα. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει και κάποια βήματα μπροστά.
1: Μπαίνει στη λογική των επιδομάτων και δεν μπαίνει στη λογική να αλλάξει γενικότερα δημογραφική πολιτική.
0: Υπάρχει η πρόθεση, προφανώς θα πρέπει να συζητήσει και με τα άλλα κόμματα.
1: Μα δεν συζητάει με τα άλλα κόμματα. Ξέρετε, ένα από τα, τώρα κάνω και μια, μου δώσατε μια δημοσιογραφική πάσα, ένα από τα τεράστια ζητήματα που υπήρξε και στη συνταγματική αναθεώρηση, συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση, αλλά το λέω για να δείξω την λογική της κυβέρνησης, είναι ότι δεν διαλέγεται ουσιαστικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή δεν μπαίνει σε μια λογική διαλόγου. Και θεμελιώδες ζήτημα στο αντιπροσωπευτικό σύστημα που υπάρχει σχέση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος για να μπορούν να εκπροσωπηθούν και όλες οι άλλες τάσεις ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, δεν κάνει διάλογο.
0: Ως βουλευτής Λαρίς, θεωρείτε ότι η αναφορά της κυβέρνησης στη ΔΕΘ για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και τη στήριξη του πρωτογενή τομέα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής?
1: Όχι. Όχι, όχι. Η Θεσσαλία, να σας πω την αλήθεια, για μένα είναι ένα στολίδι. Εγώ όσο περνάω και ο καιρός και άρχισα να την γνωρίζω, είναι για μένα η καρδιά της Ελλάδας. Θα μπορούσε να στηρίξει ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Κι όμως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς.
0: Τι θα έπρεπε να κάνουμε δηλαδή για να μπούμε στη διαδικασία αυτήν εδώ?
1: Λοιπόν, θα πρέπει
0: καταρχήν. Τη ανάπτυξη, έτσι. Τη διαδικασία τη ανάπτυξη.
1: Θα πρέπει καταρχήν να στηριχθεί συνολικά ο πρωτογενής τομέας. Έτσι είναι. Άμα δεν στηρίξει συνολικά τα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα, τι θα γίνει? Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μου έτυχε περίπτωση, κυρία Γεωβατζάκη, στα μπλόκα των αγροτών που είχα πάει, ένα παιδί ήταν 31-32 ετών. Ωραία. Και μου λέει, ο πατέρας μου είναι 55-60 χρονών περίπου. Και τώρα βγαίνει, μένει στον αέρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εγώ μου λέει, δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να πάρω στα χέρια μου την περιουσία του πατέρα μου. Δεν μπορώ να το κάνω, γιατί το κράτος δεν με βοηθάει ως νέο αγρότη να το κάνω. Στη Θεσσαλία σας λέω τώρα, έτσι, και μου λέει, επίσης δεν είμαι παντρεμένη και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να παντρευτώ. Και αν ποτέ καταφέρω και παντρευτώ και αν μπορεί καταφέρω να κάνω οικογένεια, θα τη στείλω στο εξωτερικό.
0: Που είναι το πιο κομβικό σημείο του πρωτογενή τομέα, βέβαια.
1: Του πρωτογενή τομέα, βέβαια. Είναι συνολικό το ζήτημα για τον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλία, προσέξτε, είναι η συνολική αντίληψη που έχουν για τον πρωτογενή τομέα. Όπως σας είπα, και είναι και η συνολική αντίληψη που έχουν η εθνική στρατηγική για το δημογραφικό.
0: Πιστεύετε ότι στα 7 χρόνια αυτά διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα έργα?
1: Έργα σε ποιο σημείο, αν ρωτάτε?
0: Όσον αφορά έργα υποδομής.
1: Λοιπόν, έργα υποδομής φυσικά και θα μπορούσε να γίνει. Και δεν είναι μόνο τώρα η 7 ετία που πέρασε. Είναι και προηγούμενα χρόνια, χωρίς βέβαια να θέλω να το πω ότι φταίνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπάρχει συνολικά στη χώρα η αντίληψη ότι κάθε κυβέρνηση θέλει να τακτοποιήσει τους μετέρους τους. Όμως η συγκεκριμένη 7 ετία ήταν το αποκορύφωμα. Αυτά που είδα εγώ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠ, κυρία Γεωβατζάκη, 6 μήνες σε ό,τι αφορά στον πρωτογενή τομέα, για να εστιάσουμε εκεί, ήταν συγκλονιστικά. Ήτανε συγκλονιστικά πώς διαλύθηκε ο πρωτογενής τομέας. Ήτανε πραγματικά συγκλονιστικά. Παρακολούθησε όλος ο κόσμος η ελληνική κοινωνία με κομμένη την ανάσα και είδε Έτσι, πώς γίνεται με επιστημονικό τρόπο και με νόμιμο τρόπο σε εισαγωγικά τον νόμο η καταστροφή του πρωτογενού τομέα και η διάλυση των οικογενειών.
0: Κύριε Ρούντα, στη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς, επειδή η παρουσία σας μέσα στη Βουλή είναι, ας πούμε, συνεχόμενη και βλέπω ότι παρακολουθείτε τα δρόμενα και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και με πολύ εύστοχες παρεμβάσεις. Βλέπετε από πλευράς της αντιπολίτευσης, και δεν μιλάω μόνο για το δικό σας το κόμμα, να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή έχει κλείσει αυτό εδώ το κεφάλαιο? Γιατί εμείς ως πολίτες και ως πέρα από την ιδιότητα του δημοσιογράφου, ως πολίτες δεν έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποια συνέχεια, ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πάμε για άλλα.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ένα κομμάτι είναι τα συνεχή σκάνδαλα της κυβέρνησης που αλλάζουν συνεχώς την δημοσιογραφική και την πολιτική επικαιρότητα. Οπότε σε ένα βαθμό αυτό μπορώ να το καταλάβω. Εντελώς τεχνικά μιλάω, έτσι. Προφανώς για εσάς δημοσιογράφους βλέπετε τρέχουσα επικαιρότητα. Όμως, δυστυχώς το σκάνδαλο αυτό καθεαυτό, όπως πολύ σωστά λέτε, έχει ατονίσει από τα υπόλοιπα και είναι κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν το βλέπουν να αναφέρεται συχνά. Τουλάχιστον εμείς. Το ζήτημα του πρωτογενού τομέα και το δημογραφικό το κρατάμε συνέχεια υψηλά. Εγώ τον τρόπο με τον οποίο είδα η κυβέρνηση πώς έκλεισε το ζήτημα ήταν για μένα συγκλονιστικό, γιατί συνειδητοποίησα ότι πραγματικά δεν υφίσταται δημοκρατία στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Και η άθλια τοποθέτηση ορισμένων κυβερνητικών στελεχών ότι θα γίνει αυτό που λέει η κυβέρνηση γιατί απλά και μόνο έχει την πλειοψηφία, νομίζω τα λέει όλα. Όταν γίνεται κατάχρηση με αυτή την αυταρχή και ολιγαρχική αντίληψη της αρχής της πλειοψηφίας στο αντιπροσωπευτικό σύστημα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει μια αιρετή ολιγαρχία, η οποία ανά 4 χρόνια, αφού έχει τακτοποιήσει τους συμμετέρους τους και με χρήματα πολλές φορές και με πάσης πίεσης εξυπηρετήσεις, έχει ένα κομματικό στρατό απλά και μόνο για ψηφοφόρους.
0: Σε 3 μέρες η νίκη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Θα περιμένουμε να δούμε την παρουσία σας στη ΔΕΘ.
1: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εσάς εκεί, να μιλήσουμε και να έχουμε και ερωτήσεις.
0: Να μας πείτε και τι να περιμένουμε από τον πρόεδρο Δημήτρη Νατσιό και ποιο θα είναι το βασικό πολιτικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε φέτος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε, το βασικότερο είναι να αποκτήσει ξανά η ελληνική κοινωνία την αξιοπρέπεια που πρέπει, που έχει ανάγκη, που έχει μέσα της ένθητη. Να αναπτύξουμε το δημογραφικό μας το πρόγραμμα της περιφερειακής ανάπτυξης της Νίκης. Θα ακούσετε και αναλυτικά τις θέσεις της συνταγματικής αναθεώρησης. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι η Νίκη έχει τοποθετηθεί όχι μόνο έχει πρόγραμμα και για τα 120. Θα έχουμε σχολιάσει, έχουμε κάνει εσωτερική διαβούλευση συνολικά για το Σύνταγμα. Όχι μόνο για 34 άρθρα, στα οποία ήταν η άθλια πρόταση Νέας Δημοκρατίας. Και θα δείτε και το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Κύριε Ρούντα, επειδή συζητάτε τώρα και με τον πρόεδρο και είναι μια περίοδος που όλοι οι δημοσιογράφοι αναρωτιόμαστε αν σε περίπτωση που δεν δημιουργηθεί αυτοδυναμία από την κυβέρνηση θα υπάρχει κάποια συνεργασία. Μέσα στο μυαλό του πρόεδρου...
1: Ναι, η Νίκη δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί. Το έχει δηλώσει ο πρόεδρος εφάρσος.
0: Με κανένα κόμμα.
1: Με κανένα κόμμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούντα, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε ευγενώς. Την καλημέρα μου σε όλους τους Έλληνες πολίτες, σε εσάς, καλή δύναμη να μην το βάζουν ποτέ κάτω, γιατί το σημαντικότερο είναι να έχουμε ηθικό, αγωνιστικό φρόνημα και σύν Θεό είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα επανακάμψει.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα τα πούμε στη ΔΕΘ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

Ήταν ο αντιπρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Γιώργος Ρούντας, βουλευτής Λαρίσης, ο οποίος μας είπε ότι δεν μείναν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι της Νίκης από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δεν έμεινε ικανοποιημένος και ο κόσμος. Έχει και μία εικόνα ο κύριος Ρούντας, λόγω του ότι είναι πολύ τεκνός από τους ανθρώπους οι οποίοι ακούσαν τις δηλώσεις όσον αφορά τους τρίτεκνους και μείναν ικανοποίητοι. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα της Νίκης. Τρεις μέρες μείνανε, να δούμε τι θα μας παρουσιάσει και ο πρόεδρος, ο κύριος Νατσιός, και να ακούσουμε προσεκτικά για το σχεδιασμό, το πολιτικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.

Δυσαρεστημένος όμως από τα μέτρα του Πρωθυπουργού και τις προσδοκίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι και ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη και είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Κάθε μέτρο που αφορά την επιχειρηματικότητα είναι θετικό, ωστόσο δεν ακούσαμε, λέει, πολλά. Δυστυχώς, μέχρι και την τελευταία στιγμή είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών για τα μέτρα που θα απαντούσαν στα προβλήματα του επιχειρήν και δι του μικρομεσαίου, ωστόσο δεν ακούσανε κάτι που θα συμβάλλει στην ουσιαστική ελάφρυνση των επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και θα συνεισφέρει ώστε να κάνουν το άλμα προς τα εμπρός. Αυτά λοιπόν χαρακτήρισε ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΒΕΘ λοιπόν χαιρέτησε την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην περιφέρεια, χαρακτηρίζοντάς την άκρο σημαντική, ενώ επισήμανε πως η μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς είναι ναι μεν θετική, ωστόσο η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Και βέβαια ο άνθρωπος είπε ότι και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και πάρα πολλές κλειστές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις που είναι στη Βαλάωρη, του, στην Εγνατία, στην Μητροπόλεως, στην Τσιμισκή, σε κεντρικά και κομβικά σημεία της πόλης. Και είπε ότι ωστόσο αφήνει ανοιχτό το περιθώριο, ότι περιμένει κάτι παραπάνω από πλευράς του Πρωθυπουργού όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.

Και επειδή στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται και πάρα πάρα πολύ πολιτικοί και έχει κατακλειστεί το κέντρο από πολλά οχήματα, από πολλές παρουσίες, από πάρα πολλούς υπουργούς, μεταξύ αυτών είναι και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος ενημέρωσε τον Ιάπωνο ομολογό του για τις δυνατότητες του λιμένα Θεσσαλονίκης και τον στρατηγικό του ρόλο ως κόμβο για την ευρύτερη περιοχή.

Ο κύριος Κικίλιας λοιπόν υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν διαχρονικά την Ελλάδα και την Ιαπωνία στον τομέα της ναυτιλίας. Επισήμανε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν σταθερά δεύτεροι σε παραγγελίες πλοίων στα Ιαπωνικά ναυπηγεία, τα οποία διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και την τεχνογνωσία τους. Μετά λοιπόν την επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, οι δύο υπουργοί επιβιβάστηκαν σε ένα από τα πλέον τεχνολογικά εξελιγμένα σκάφη του λιμενικού σώματος, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς για την περαιτέρω εμπάθηση της διμερούς συνεργασίας, τους στρατηγικούς τομείς της ναυτιλίας, των ναυπηγείων και των λιμένων, αλλά και τις δυνατότητες αύξησης των αμοιβαίων επενδύσεων, καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο ακτοφυλακών.

0: Και όσοι από εσάς αναρωτηθήκατε και διαμαρτυρηθήκατε τις τελευταίες ημέρες για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία και για το εάν θα αλλάξουν τις καλωσιές, αν θα τις πάρουν μπροστά από το άγαλμα, εάν θα μπουν στη διαδικασία να προσαρμόσουν κάπως αλλιώς το σκηνικό, μετά από παρέννηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως εκφράστηκε από ανάρτηση του Δημάρχου του κ. Δημαρέλου, η σκηνή θα τροποποιηθεί ώστε να απελευθερώσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο σήμερα αποτελεί το σκηνικό της εμβάθυσης του βασιλιά της πίστας. Στόχος λοιπόν του Δήμου είναι να παραμείνει το άγαλμα προσβάσιμο στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, αφού χωρίς να αποτελεί μνημείο είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα δυνατά τοπόσημα της πόλης. Είναι ίσως και το πιο ενδεικτικό τοπόσημο της πόλης μετά το Λευκό Πύργο. Από την πλευρά τους λοιπόν οι διοργανωτές της συναυλίας εξέδωσαν μία ανακοίνωση, από την οποία το συμπέρασμα είναι ότι θα γίνουν κάποιες μικροαλλαγές και όχι κάτι ρίσκο. Ασφαλώς κανείς δεν έχει αντίρρηση να γίνονται γεγονότα μεγάλης εμβέλειας στην πόλη μας. Ωστόσο όμως ο σχεδιασμός προβλέπει την παρουσία 100.000 θεατών στη συναυλία, αρκετοί εκ των οποίων θα έρθουν από άλλες περιοχές, από χωριά και πόλεις περιμετρικά της Θεσσαλονίκης, ώστε να προβληθεί αυτή εδώ η πολύ μεγάλη έτσι συναυλία και η αγορά να επωφεληθεί, αλλά και όλα να έχουν και κάποια αισθητικά όρια βέβαια, έτσι, να υπάρχει ένας αυτοσεβασμός. Άλλωστε, για να το ρίξουμε και λιγάκι στην πλάκα, εκτός από το σημείο εκείνο εκεί θα μπορούσε να γίνει και σε κάποια άλλα σημεία, λίγο πιο κάτω ας πούμε από το Λευκό Πύργο, λίγο πιο κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν ήταν ιδιαίτερα ας πούμε εκείνο το σημείο το κατάλληλο. Ωστόσο, όσον αφορά τώρα την εταιρεία η οποία μπήκε στην διαδικασία να δημιουργήσει αυτό εδώ το πολύ όμορφο σκηνικό, οι απόψεις διήστανται. Αυτά λοιπόν εν ολίγης ήταν τα σημερινά μας νέα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ραδιοφωνικά πάντα, μέσα από το Flash 99,4. Έως αύριο λοιπόν να περνάτε όμορφα και να επισκεφτείτε τη ΔΕΘ. Καλή σας συνέχεια!
1: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και Μαργαρίτης και Χαγιάς σας περιμένουν. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Plus 99,4.
1: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ

0: Θήβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή

0: Plus 99,4.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Σε εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

ανεβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω, βγαίνει απ' τις πόρτες.

μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ακόμα ένα διπλό από το τελευταίο. Έφυγε, δεν την κράτησα και φταίει

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
6: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδο σε ελεύθερη.
4: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
8: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
8: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
7: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι να

καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 7 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νημεωτέρας εδώ στον Φλάς 99,4 και πουθενά άλλου.

Πέρασα με ένα ιδιαίτερο σκαυτό Σαββατοκύριακο πολιτικών εξελίξεων και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι ιδιαίτερος και καυτή η ουρά που άφησε πίσω του το Σαββατοκυριακό. Έτσι για να έχουμε να συζητάμε καμία εβδομάδα. Και βέβαια αναφέρομαι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα όσα ανέφερε. Θα τα πούμε όλα αυτά, έχουμε χρόνο. Κύριε Πανάρετε, καλησπέρα σας. Ο Γιώργης ο Πανάρετος, βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου, σε ρόλο ραδιοσκηνοθέτη Παύλα Γονδογέρη. Στους 28 βαθμούς αυτή την ώρα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι φιά. Ο άνεμος στα 11 χιλιόμετρα την ώρα. Πτώση της τάξης των 3 βαθμών Κελσίου από αύριο.

Ισπανούς δεν έμειναν ευχαριστημένοι οι άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου από τα μέτρα της κυβέρνησης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και εξειδικεύτηκαν νωρίτερα σήμερα. Ο επιχειρηματικός κόσμος περίμενε, όπως λένε εκπρόσωποι, περισσότερα και ουσιαστικότερα μέτρα που να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται κατά κανόνα με τα υψηλά κόστη και το πρόβλημα της ρευστότητας. Μάλιστα, όπως λένε, το προηγούμενο διάστημα καλλιεργήθηκε η ψευδαίσθηση ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.

Σου φορά στο μέτρο που αφορά στην... Κύριε Πανέρετε, μήπως επαναλαμβάνω λέξεις, είσαστε σίγουρος ότι δεν επαναλαμβάνω? Νομίζω ότι το έχω πάθει τώρα τελευταία. Σου φορά λοιπόν στο μέτρο που αφορά, να το πάλι, στην κατάργηση του τέλους επιδεύματος, αρχής γενομένης από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και όπως λένε θα έπρεπε να αφορά όλη τη χώρα. Πρόκειται για έναν άδικο φόρο όπως το χαρακτηρίζουν. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Κυριάκος Ομερελής, χαιρετίζει την κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Κάθε μέτρο που αφορά στην επιχειρηματικότητα είναι θετικό, ωστόσο δεν ακούσαμε και πολλά για τους μικρομεσαίους, σχολιάζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, Μάριος Παπαδόπουλος. Τα μέτρα που λίγο νωρίτερα εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο δυστυχώς δεν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα που οι επιχειρήσεις βιώνουν καθημερινά. Το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό, η δυσκολία χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις συνεχίζει να υφίσταται. Το κόστος της ενέργειας θέτει έναν αμφιβόλο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που στο επίκεντρό του θα έχει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Sorry και για το Σαρδάμ τώρα.

0: στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
1: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας, αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Το έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις θηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα επειγόντων περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα πριν από δύο μέρες στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενείς σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα, σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα, έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα, ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και αν θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως, με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στο ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως? Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστια σημασία στην έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη, στις πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι Υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμπολίτες μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους. Οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα στοματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά διάφορα. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο του.

Να δούμε κάποια πράγματα από την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μάλιστα είπε ότι λαϊκισμός είναι να τάζει χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνει στο λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Σοβαρότητα είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις στο να μετατρέπει τη βελτίωση σε όφελος για κάθε πολίτη. Όπως είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός έχουν τέσσερις προτεραιότητες: μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική, μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Στόχος μέχρι το 2030 το ΑΕΠ να φτάσει στα 310 δισεκατομμύρια, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανέτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% σε επενδύσεις, ενώ ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1.800 ευρώ. Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή, καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών, σε μια αλλαγή που αφορά καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, είπε ο Υπουργός. Πάμε να δούμε τις κυριότερες νέες παρεμβάσεις. Την απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστιού στα 20.000. Και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τριτέκνους, σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026. Μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες, από 300 σε 400 ευρώ καθαρά. Και τη διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβρη του 2026. Θέσπιση επιδόμαρος εορτών Χριστουγέννων, 500 ευρώ μεικτά σε δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Το ακούσατε φέτος, το Σεπτέμβριο, θα το πάρετε του χρόνου τα Χριστούγεννα. Δεν το λέμε εξαγγελία αυτό, τι συμβαίνει κύριε Πανάρετα? Εσείς έτσι κι αλλιώς δεν είστε δημόσιος πάλι, τι θέλετε τώρα? Θέσπιση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα πρώτα 2 έτη από τη γέννησή τους, όπου η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο γονέας και μέχρι 1.200

έχουμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο για τον ιδιωτικό τομέα, κατάργηση του τέλους επιδεύματος ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, μείωση της προκαταβολής φόρου, εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί είναι μπέρδεμα, μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027, σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028, ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%. Θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη από 10 που ισχύει σήμερα για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων. Την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, κατάργηση από το 2027 του ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελούν μεταξύ άλλων και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Πέραν όλων των άλλων, τίθεται στόχος για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, 1.300 μαζί με τις τριετίες, ενώ το 2000, έως το 2028 από 920 που είναι σήμερα, μέσω δύο αυξήσεων που θα λάβουν χώρα, τον Απρίλιο του 27 και τον Γενάρη του 28. Η συνολική αύξηση, λέει ο Υπουργός, από το 2021, που τότε ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650, με βάση τις τελευταίες ανακοινώσεις υπολογίζεται σε 54%.

Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη διεθνή εξίσθηση ως μέλλον πρωθυπουργός και όχι εν ενεργεία και μάλιστα επί 7 χρόνια. Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 30% τη χονδρική τιμή στο ρεύμα. Και το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές. Αυτό επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του για την εξαγγελία του πρωθυπουργού ότι θα προχωρήσει σε μείωση 30% στη χονδρική τιμή του ρεύματος. Το κόμμα της αντιπολίτευσης διρωτάται γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος και χιλιάδες επιχειρήσεις να στενάζουν λόγω του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους. Γιατί, ενώ υπήρχε τρόπος, όπως αναγνωρίζει σήμερα και ο ίδιος, υπηρέτησε επί 7 χρόνια τους ολιγάρχες που πλούτησαν σε βάρος των πολιτών που αγκομαχούσαν. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Τσουκαλάς, δήλωσε μιλώντας στον Αντένα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πια καμία σχέση με το κέντρο. Το κέντρο δεν θέλει ούτε ολιγοπόλια, ούτε ακρίβεια, ούτε υπερφορολόγηση, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος σχολίασε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτη φορά ομολόγησε ότι τελικά δεν είναι ο πρωθυπουργός που μόνο μείωσε φόρους, αλλά ότι υπερφορολόγησε τους επαγγελματίες το 23 και ψάχνει να βρει λύσεις. Ρώτησε αν είναι κέντρο απολυτική η έμεση φορολογία που ζει η ελληνική οικογένεια και το να μην υπάρχει πραγματικός και ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά και να κυριαρχούν η ασυδοσία και τα καρτέλ.

Ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, με αφορμή τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, καθώς και την ομιλία του, αναφέρει ότι στο άκουσμα της απάντησής του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην Διεθνή Έκθεση, κάθε δημοκρατικός πολίτης θύμωσε και κατανόησε τι είδους ακραίος νεοφιλελεύθερος τον κυβερνά και πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός των καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχισε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων. Συνεχίζοντας την επίθεση, ανέφερε ότι δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει απιαστό όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους.

0: στην τελική ευθεία για την παρουσίαση του προγράμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στη Διεθνή Έκθεση η Μαρία Καρισιανού, προαναγγέλλοντας ότι το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σχεδόν στο σύνολό του και θα συνοδεύεται από συγκεκριμένη κοστολόγηση, όπως είπε, μιλώντας στο Open. Την ανάγκη προγραμματικού διαλόγου, κοινής δράσης και πολιτικής ενότητας των δυνάμεων της αριστεράς, ακόμη και με προοπτική κοινής εκλογικής έκφρασης, ανέδειξε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, στη συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ενότητα δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς συζήτηση για τις προγραμματικές διαφωνίες που έχουν οδηγήσει στις διασπάσεις του χώρου. Όπως τόνισε, ενότητα με όλους δεν μπορεί να γίνει, καθώς απαιτούνται πολιτικά, αξιακά και ηθικά κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία της αριστεράς έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πως απαιτείται ένας νέος ηθικός και αξιακός κώδικας. Κρατήστε το Frank Sinatra για μετά, κύριε Πανάρη, τα διαφημίσεις.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι νεωτέρας. It's quarter to three. Γιώργης Πανάρετος, βεβαίως, στη ρύθμιση του ήχου.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση σήκωσε το γάντι για τον Αντώνη Σαμαρά, αφήνοντας αιχμές για την ιστορία του 1993 και καλώντας ούτε λίγο το πολύ τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του. Όπως είπε, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, στο υποθετικό αυτό ερώτημα, ξεκαθάρισε ότι οι τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού δεν αφήνουν κανένα περιθώριο συνεννόησης, αφού αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ενώ άφησε και μία, όχι αιχμή, θα τη χαρακτηρίσω αλλιώς, αλλά να σας τη διαβάσω πρώτα. Το έχουμε ηχητικό, κύριε Πανάρη, να το ακούσουμε. Ας τα ακούσουμε άμα το έχουμε ηχητικό.
1: Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο στρατεύσης ο κύριος Σαμαράς όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται αλλά ισχύονται πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις διαδικασίες και με τον οποίο θα συνεργαζόσασταν

0: ιστορικό επίπεδο. Και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσασταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
1: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Αυτό ήταν καρφί μεγατόνων, δεν το συζητάμε. Αυτό ήταν το καρφί. Είναι το πιο βαρύ καρφί που έχω ακούσει στο πολιτικό ρεπορτάζ εδώ και πολλά χρόνια. Τέτοιο καρφί δεν ήταν απλή αιχμή αυτό το πράγμα, ήταν ένα καρφί μεγατόνων. Θα ακούσουμε και την απάντηση από πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, που δεν ήταν τόσο δυνατή πια. Ήταν τόσο δυνατό το καρφί του Μητσοτάκη, που η απάντηση Σαμαρά θα έλεγα ότι ήταν πιο ήπια. Θα τον ακούσουμε. Ναι, κύριε Πανάρη, λέτε.
3: Το ποιο διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
2: Καλά, βέβαια, αυτό θα έλεγα ότι ήταν λίγο φάουλ. Ναι, φάουλ από την άποψη ότι δεν είχε κανένα λόγο να αναφερθεί σε οικογένεια Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι. Μιας και η βολή που έπεσε, η μπαλωθιά που έριξε ο πρωθυπουργός από την έκθεση ήταν προσωπική. Δεν είχε κανένα λόγο να μιλήσει για οικογένεια Μητσοτάκη. Κάτι τέτοια λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Και μετά του χρεώνουν γυνάτη. Άδικα το κάνουν, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι, το απόσπασμα να το ακούσουμε αυτό το σημείο ξανά, κύριε Πανάρετε. Έτσι.
3: Γνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
2: Θέλω να επαναλαμβάνω, δεν είχε κανένα λόγο να κάνει λόγο για οικογένεια Μητσοτάκη. Το καρφί έπεσε από τον πρωθυπουργό, δεν έπεσε από την οικογένεια. Α, και σήμερα είχαμε μια ξεσυγυρισμένη απάντηση από πλευράς της Ντόρας Μπακογιάννη. Είναι η αλήθεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα, είπε για τον Αντώνη Σαμαρά ότι παραμένει ένας πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, όμως η ιστορία έχει καταγραφεί, μέχρι να κάνει κόμμα δεν τον θεωρούμε πολιτικό αντίπαλο. Ωστόσο, αυτοί που συναντούσαν τον Ερντογάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο σε εμάς. Είπε επίσης για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση δεν υπηρετεί τη woke agenda. Αν ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι που εκτοξεύονται τα ακροδεξιά κόμματα, είναι όλοι αυτοί που όταν κάποιος εκφράζεται τον ονομάζουν ως ακραίο.

0: Μαζί μας βεβαίως ο Γιώργος Περόπουλος. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κύριε καθηγητά, όπως κάθε Δευτέρα.
1: Για πέμπτη χρονιά.
0: Για πέμπτη χρονιά, μην παραπληροφορείτε τον κόσμο. Στο άρθρο σας είδα, γράψατε 9 με 9.30.
1: Από εδώ έγραψε το κλασικό μας 9 με 9.30, αλλά... Καλά, πρέπει να βγάλω πάλι μια ανακοίνωση
0: για Νέα Υόρκη, ότι... εκεί Μεσολαβή και το jet lag, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα βάλετε...
1: 8 και 45.
0: Εξάλλου εσείς έχετε, εσείς έχετε και απευθείας εδώ πέρα συνομιλίες με τον Μπανάρητο, τα παίρνετε και ανεβασμένα στο YouTube του, τα παραχωρείτε όλα εκεί πέρα, σας ακούν ό,τι ώρα θέλουν. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Πιάσαμε και καλούς αριθμούς, γιατί συνήθως δεν πιάνουμε. Γιατί όσοι μας ακούν, δεν ψάχνουν μετά να δουν την άλλη μέρα τι είπε ο Πέπερ με τον Λας, με τον Λαλάκ σήμερα. Να πάρει εκείνο. Εντάξει, τι να πω. Είχαμε την κόντρα, τη μεγάλη τώρα.
0: Ποια κόντρα μεγάλη, ποια κόντρα
1: μεγάλη. Ο πρώην πρωθυπουργός με τον ίν πρωθυπουργό.
0: Τώρα, συγγνώμη να σας πω κάτι τώρα. Ο κόσμος περίμενε να ακούσει αν θα έχει, αν θα βάλει κανένα ευρώ στην τσέπη παραπάνω το επόμενο διάστημα και εμείς στην κόντρα θα μείνουμε.
1: Η κόντρα από εκεί και εκεί έχει βασικό.
0: Τώρα τα, βασικά τώρα μιλούσα, πριν σας καλέσουμε μιλούσα για την κόντρα αυτή. Εντάξει, τώρα να...
1: Με ποιον μιλάγες, ποιον εκπρόσωπο?
0: Όχι, με κανέναν εκπρόσωπο, με τον εαυτό μου μιλάγα. Γιατί, να, μιλήσω, γιατί να μιλήσω με εκπρόσωπο, κύριε καθηγητά? Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω να τα πω χριστιανός.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και θα το πω και σε εσάς ότι έκανε στην απάντησή του, έκανε λάθος ο Αντώνης Σαμαράς που μίλησε για οικογένεια Μητσοτάκη. Μπορεί να δέχτηκε. Μπορεί να δέχτηκε πυρηνική βόμβα, γιατί το σχόλιο του Πρωθυπουργού ήταν μια απίστευτη, ένα απίστευτο καρφί μεγατόνων, ότι διαθέτει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει ταλέντο δηλαδή να κάνει κακό στο κόμμα. Τεράστιο καρφί αυτό, δεν έχω ακούσει χειρότερο καρφί έχουν ακούσει χρόνια εγώ στην πολιτική. Και ο Αντώνης Σαμαράς στην απάντησή του είπε ότι δεν θα το πει η οικογένεια Μητσοτάκη το πόσο τεχνογνωσία έχω. Δεν είχε λόγο να μιλήσει για οικογένεια Μητσοτάκη. Η κουβέντα ήταν από τον Πρωθυπουργό, δεν ήταν από την οικογένεια.
1: Όχι, ήρθε και μια άλλη ομοβροντία από μεριά της Δώρας που είχε
0: κάνει. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά η Δώρα μίλησε σήμερα. Αυτή η κουβέντα του Σαμαρά ήταν χθεσινή.
1: Εντάξει,
0: έτσι. Εξάλλου ο Σαμαράς ξεκάθαρα απάντησε σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέλευση τύπου. Δεν έχει καμία σχέση ούτε η Ντόρα ούτε κανένας άλλος από την οικογένεια, για όνομα του Θεού. Δεν είχε κανένα λόγο να μιλήσει, γιατί μετά του χρεώνουν γυνάτη με την οικογένεια Μητσοτάκη και λέει δεν υπάρχει γυνάτη. Ναι, αλλά όταν βγαίνει μόνος του και βγάζει τα ματάκια του και λέει τέτοια πράγματα, πώς να μην μιλήσουμε για γυνάτη μετά, μου λέει, μου εξηγείτε κι εσείς.
1: Δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ.
0: Δεν μπορείτε κι εσείς, αυτά είναι.
1: Είμαι στις αναποφάσεις.
0: Είστε στο αναποφάσεις τους. Είστε στο 35% κι εσείς.
1: Εγώ είμαι. Αυτό έμοιαζε σαν τις δικές μου τις ατάκες. Αυτό που έχει σπάσει κόκαλα. Εδώ και κάνα ένα χρόνο, ενάμιση που το παίζω. Και κρατάω το copyright. Βάζω σε παρένθεση στα sites και τα blogs. Κρατάω το copyright.
0: Το copyright.
1: Πασογιάδα. Ναι, έχω copyright.
0: Καταρχήν, εσείς έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι γλωσσοθέτης, δεν κινδυνεύεται από αντιγραφές.
1: Δεν πειράζει. Εγώ
0: επειδή είναι γλωσσοθέτης αυτό.
1: Είναι. Πρέπει να συλλαβήσουν πολύ για να το πούνε.
0: Ακριβώς.
1: Με μια ανάσα, ναι. Αλλά εγώ μπορώ.
0: Νεοδημοκρατικογενής Πασοκιάδα. Είδατε, ναι, σας το έκλεψα.
1: Και βάλει και απάνω και βάλει και το κερασάκι της τούρτας. Με τρία, εντάξει, λεβεντόμενο του λαός. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Άδωνης, Βορύδης, Πλεύρης. Σε αλφαβητική σειρά.
0: Τώρα
1: έχω άδικο.
0: Ναι. Αυτό τώρα
1: γίνεται. Αρχίσω το προστάτη και αυτά σιγά σιγά.
0: Τι σχέση έχει τώρα αυτό?
1: Τι σχέση έχουν τα λεφτά με το λαούτζικο? Είναι γι' αυτό που είπα και τις προάλλες και το σχολιάσαμε. Ήμουν στο Newcastle. Τώρα είμαι Κατερίνη, επέστρεψα, εντάξει, είμαι στη γενέθλια. Αλλά δεν μιλάμε από Newcastle, μιλάμε από εδώ.
0: Δεν
1: από,
0: ήρθατε από, εδώ από πέρα εκεί. Να πάμε μια βόλτα με το τρενάκι.
1: Δεν
0: είμαι Κατερίνη,
1: είμαι Κατερίνη.
0: Να κάνουμε μια βόλτα με το τρενάκι, με το μετρό.
1: Μα με τέτοια ζέστη, Λάζαρε, περίμενε κανένα εδώ βραδιών, λίγο να σφίξει ο καιρός και να έρθω, να πάρει ευθύνο μου. Έχω και μια ηλικία. η πνευματική μου διάβια, τη γλώσσα μου και το μυαλό μου κρατιούνται καλά, αλλά 84 χρόνια πάνω σε αυτήν την ευλογημένη, μην πω την Έρμη, την ευλογημένη γη, και Ευρώπη και Αμερική, να πάρει ψήνομαι, εντάξει. Κάποια στιγμή το μηχάνημα κουράζεται. Μου θυμίζει ένα παλιό φίλο. Δεν μας ακούει γιατί είναι πολύ μακριά και τώρα δεν είναι πια μαζί μας, είναι στον ουρανό. Ο οποίος έρχονταν με καμάρι πάντα και μου έλεγε «Η Mercedes μου πώς σου φαίνεται?» Είχε μια Mercedes 28 χρονών. Και του έλεγε «Ποια Mercedes?» «Εχ, δεν βλέπεις?» «Λέω, βλέπω το σήμα της Mercedes». Αλλά 28 χρονών με 900.000 χιλιόμετρα την αποκαλείς ακόμη της Mercedes. Αυτό έλεγε. Τι είδα φορά, πέτσι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, κοίταξε, η τοποθέτηση η κυβερνητική ήταν πολύ έξυπνη. Όχι κόντρα στο Σαμαρά, θα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Πολύ έξυπνη την έννοια ότι, κοιτάξτε, εμείς δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που αυτή τη στιγμή έχει η Ελλάδα. Ναι, εγώ έχω πει πολλές φορές, κάνε μας τη χάρη και δώσ' μας τους ισολογισμούς των μεγάλων πολυκαταστημάτων, είτε πουλάνε τροφές, εντάξει, είτε πουλάνε αντικείμενα, είτε πουλάνε ρούχα. Αυτά είναι 20-25 μεγάλα καταστήματα, από τα οποία τα 7-8 είναι μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τροφίμα κλπ. Δώσ' μας τους καθαρούς, γιατί αυτά είναι... Εμείς μπορούμε και μπαίνουμε, εγώ και όλοι που είμαστε σχετικοί με τα οικονομικά, μπαίνουμε και στη ΦΑΕ κλπ. Δεν είναι, είναι δημοσιευμένα στοιχεία. Αλλά δώστε μας επίσημα, κύριε Μαρινάκη. Και πες μας ότι ξέρεις, η τάδε αλυσίδα Ιτάλια, αλυσίδα Ιτάλια, αλυσίδα, από το 20 μέχρι το 25, γιατί τώρα δημοσιεύτηκαν την άνοιξη τα στοιχεία του 25, τα τελευταία αυτά 5-6 χρόνια, έτσι πήγαν οι ισολογισμοί τους. Τέτοιους τζίρους είχαν, τέτοια κέρδη προφόρο και πόσα κέρδη τους έμειναν μετά τους φόρους. Για να καταλάβουμε κι εμείς, εντάξει, δηλαδή αυτό είναι, χρειάζεται λίγο ψηλό γαζί. Εδώ μας και λίγο ψηλό γαζί. Μη μας δουλεύεις χοντρό γαζί. Δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι. Ούτε όλοι άσχετοι. Αλλά βλέπεις ότι στο δημοκρατικό πολίτευμα, αυτό που έλεγε και ο Περικλής, γι' αυτό και προσπαθούσαν να μορφώσουν τους πολίτες των Αθηνών. Τους έδινε και εισιτήρια για τα θέατρα, τους έδινε και εισιτήρια για τις μεγάλες συζητήσεις επάνω στην πλήκα να παρακολουθήσουν, να μάθουν, γιατί η δημοκρατία απαιτεί πληροφορημένους πολίτες. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια, με 3 εκατομμύρια συνταξιούχους και μάλιστα άνω των 75 ετών η μισή, δεν έχει μείνει πολύ εκμάδα. Και οι περισσότεροι δεν ξεκίνησαν με πτυχία οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή ξέρω εγώ την ΑΣΟΕ των Αθηνών κτλ. Κτλ. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι χωρίς ίσως να τελειώσουν και το γυμνάσιο το κλασικό. Οπότε σήμερα, μετά τη φθορά του χρόνου, που δυστυχώς, και δεν μιλάμε για κάποιο που έχει άνοια, εντάξει, αυτός οι ευθύ δεν καταλογίζονται, δεν τους καταλογίζουμε ευθύνη με την αδυναμία να καταλάβουν ποιος σε δουλεύει και με πόσο χοντρό ή ψηλό γαζί. Αλλά και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ούτε άνοια ούτε αλτσχάιμερ, δεν έχουν τις γνώσεις.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ότι πρέπει να έχουν ενημέρωση οι πολίτες. Αλλά εγώ θα σας το γυρίσω με ερώτημα αυτό το πράγμα. Θυμόσαστε την τελευταία φορά που οι πολίτες ήταν ενημερωμένοι πλήρως πριν αποφασίσουν για να ψηφίσουν για το οτιδήποτε, ακόμη και για το διαχειριστή της πολυκατοικίας τους?
1: Μετά από τα 12-13 χρόνια που ξύπνησα σαν έφηβος, 14 βάλε, και τώρα είμαι 84, πριν τα τελευταία 70 χρόνια όχι.
0: Δηλαδή με βάση ποιο κριτήριο ψηφίζουν? Ποιο κριτήριο? Διότι εγώ πάντοτε έλεγα, ειδικά τότε άμα θυμόσαστε με το Χιτά στη Μαυροράχη που γινόταν ο χαμός και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και, τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κόσμος έλεγε, ξέρω εγώ, θα τρέχουν τα ζουμιά στους δρόμους και τα λοιπά, θα βγαίνουν στα μπαλκόνια μας, θα βλέπουμε σκουπίδια και τα λοιπά. Έλεγα ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί πρώτα ως προς το τι θα γίνει στη Μαυροράχη και μετά βεβαίως συζητάμε για την όποια αντίδραση μπορεί να υπάρχει, γιατί μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν αντιδράσεις. Εννοείται αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον πρώτα να ενημερωθούν άπαντες ως προς το τι είναι αυτό που πρόκειται να συμβεί.
1: Λοιπόν... αλλά και μετά την ενημέρωση, πάλι, δυστυχώς τα κριτήρια, καταρχήν τα κόμματα, καλά, μας δουλεύουν, είναι δεδομένο, μας δουλεύουν όλα. Μην τρελαθούμε. Εγώ δεν έχω δει ακόμα κανένα κόμμα που εμέσως ή αμέσως με πολύ ψηλό γαζί ή πολύ χοντρό γαζί να μας δουλεύει. Ένα το κρατούμενο. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σε τελική ανάλυση οι πολίτες τελευταία στιγμή αποφασίζουν με το ξέρω, λέει. Εγώ πολλές φορές με βουλευτές, να πάμε σε έναν συνάδελφό σου που δεν μας ακούει τώρα, είναι στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο τον Αυτιά ή ξέρω την Ελεονόρα τη Μελέτη. Δηλαδή όταν λέγανε τα κόμματα όχι, δεν μπορεί να κρίνεται με βάση το πόσο καλά τον έχετε δει, πόσο οικείος νόμιμο γιώνεται, σας φαίνεται κλπ. Μα ποιον κοροϊδεύουμε? Όλοι τρελάνονται να βγουν. Και εγώ όταν ήμουν στα ντουζένια μου, με ξέραν όλοι και παραμένω βέβαια ακόμη, γιατί γράφω και όσοι μπορούν και διαβάζουν, ή αυτά που τυπώνουν ή αυτά που είναι στο διαδίκτυο. Α, λένε ο Περόπουλος και με διαβάζουν. Καμιά φορά μου κάνουν παράπονα πολύ σε όλη την Ελλάδα. Αμά πια, κάνε τα πιο μικρά τα άρθρα σου. Λέω, μα κάνω τα άρθρα μου μικρά. Μετά αρχίζω και με θυμίζω τον εγγονό μου.
0: Πόσο πιο μικρά να τα κάνετε τα άρθρα σας?
1: Άρα, πόσο να κάνεις, δηλαδή, δεν γράφω βιβλίο, αλλά όταν θέλεις να τεκμηριώσεις μια θέση, δεν μπορεί να το κάνεις λιγότερα από 700-800 λέξεις. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς αυτό θα σας έλεγα. Δεν φτάνετε ποτέ τις 1000 λέξεις στα άρθρα σας.
1: Πού και πού τις φτάνω, να σήμερα ξέρω.
0: Εντάξει, και να τις φτάσετε δεν είναι και κανένα τεράστιο. Νούμερο, αλλά είναι πάντοτε μικρότερο από 1000 λέξεις, δηλαδή γύρω σε 700-800.
1: Μα οι 200-300 λέξεις είναι τα SMS που στέλνουν τα πιτσιρίκια. Δεν είναι, δηλαδή δεν μπορώ. Το σημερινό βέβαια πέρασε τις 1000 λέξεις. Γιατί αφορούσε ένα θέμα.
0: Ανάλογα. Αν θέλετε να γράψετε ένα άρθρο για να πείτε την άποψή σας για ένα θέμα, για ένα θέμα μόνο, έτσι χωρίς πτυχές και.
1: Ναι, χωρίς φρουφρού και αρώματα.
0: Όχι φρουφρού και αρώματα, βάλτε εσείς έτσι και αλλιώς βάζετε. Χωρίς παρακλάδια, χωρίς παραποτάμους κτλ. Και να μιλήσετε μόνο συγκεκριμένα για ένα θέμα, στοχευμένα, θα βγει γύρω στο 400. Αν θέλετε να μιλήσετε για κανένα 2-3 όμως, όπως κάνετε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το σημερινό άρθρο για παράδειγμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στο
0: όσοι
1: δηλαδή,
0: δεν ξέρω αν πρόλαβε το είδα. Αφού δεν σας είπα από ότι παραπληροφορείτε τον κόσμο, δεν θυμόσαστε.
1: Μα το σημερινό ήταν βασισμένο σε. Τράβηξε μερικές παραγράφους από το κλασικό μου βιβλίο του 2012, Εμείς οι Έλληνες, ο Έρωτος και το Σεξ, και έγραψα την παρέμβαση Πιπερόπουλου στα σχολικά βιβλία με ομόφυλα ζευγάρια. Εκεί δεν μπορώ. Έφτασα τις 1000 λέξεις, νομίζω τις πέρασα και λίγο. Γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να εξηγήσει σε κάποιους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους πολιτικούς μας άρχοντες και μάλιστα στην κυβέρνηση, η οποία το προωθούσε 15 Φεβρουαρίου του 2024 από φράση μέρα για τη δημοκρατία, με την έννοια ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νέο δημοκρατικογενής Πασοκιάδα με κερασάκια λαός, που πρόσθεσε τώρα αυτό, τι να πω, είχα γράψει, κύριε Πρωθυπουργέ, τι πρεμούρα είναι αυτή, σώνει και καλά. Ο έρωτας ανάμεσα σε δύο άνδρες, να κουβεντιάσουμε γι' αυτό, γιατί είναι το σημερινό μου άρθρο, έχει ανέβει από τη Νέα Κρήτη, το τηλεοπτικό σταθμό, μέχρι τη Νέα Υόρκη. Ερώτημα. Εντάξει, τι τον είχε πιάσει η πρεμούρα, είπα εγώ τότε. Από την μια μεριά, εγώ, κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, θα είμαι για φτύσιμο, πώς θα είπε την κυρία καθηγητά, αυτό που είπαν. Θα είμαι για φτύσιμο εγώ, αν δημοκρατικά δεν δεχθώ, ότι είναι πολύ πιθανό, ανέκαθεν ήταν και συνεχίζει να είναι, ένας άνδρας να ερωτευτεί και να έχει σεξουαλικές επαφές και να είναι ευτυχισμένος με έναν άλλο άνδρα. Και στην αντίπερα όχι, μια γυναίκα να ερωτευτεί και να είναι σε μεγάλη αγάπη και με πολύ επιτυχημένες σεξουαλικές επαφές με μια γυναίκα. Εγώ θα ήμουν, είπα, για φτύσιμο, αλλά δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Αυτό εγώ ούτε καν τολμώ να το κριτικάρω. Επιλογή κάθε. Να τώρα. Αν είναι 14 χρονών και ο ένας και ο άλλος είναι 25 ή 30 ή 50, όχι. Αλλά εφόσον είναι και οι δύο άνδρες ή και οι δύο γυναίκες ενήλικοι, δικαίωμά τους. Και ας κλείσουν την πόρτα τους, θα το πω και άκοψα, και ας βγάλουν τα μάτια τους. Δεν μου πέφτει λόγος, ούτε σένα ούτε εμένα. Ερώτημα. Όταν όμως έχεις ταυτόχρονα μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα κύριοι της νεοδημοκρατικογενούς Πασοκιάδας με κερασάκια λαός, όταν όμως έχεις εσύ μέσα στους νόμους, βέβαια κερασάκια λέω γιατί ο Βορύδης ήταν λαός, αλλά ο Βορύδης είπε όχι. Λοιπόν, όταν έχει πρεμούρα ο Πρωθυπουργός μας, σώνει και καλά. Προφανώς αγνώντας, δεν τον έχει ενημερώσει κανείς, ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει στην Ελλάδα και υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένο το λεγόμενο Συμβόλαιο Συμβίωσης, Σύμφωνο Συμβίωσης, το οποίο ουσιαστικά καλύπτει τον άνδρα που ερωτεύτηκε η συζή γιατί αγάπησε έναν άλλο άνδρα και τη γυναίκα που ερωτεύτηκε η συζή γιατί αγάπησε μια άλλη γυναίκα, τους καλύπτει πλήρως. Και σε ό,τι αφορά το δραματικό γεγονός να πεθάνει, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν πεθαίνει, σπάνια πεθαίνουν ή σκοτώνονται και οι δυο σε ένα ατύχημα, σε ζευγάρι. Αλλά την ώρα που θα χαθεί ο ένας ή η μία, Το άλλο μισό του ζεύγους που μένει πίσω ο άνδρας ή η γυναίκα, με το σύμφωνο συμβίωσης έχει απόλυτο δικαίωμα στα περιουσιακά στοιχεία που είχε ο καθένας τους ή και απέκτησαν και οι δύο μαζί. Ποιος ήταν ο λόγος?
0: Γεγονός είναι δώσει... πάντως ότι όταν ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έχει αλλάξει γνώμη αναφορικά με τον νόμο αυτό για τα ομόφυλα ζευγάρια, απέφυγε να απαντήσει. Και συγκεκριμένα ναι, ρωτήθηκε από τον συνάδελφο του Όπεν στη συνέντευξη τύπου, ναι, όπου τοποθετήθηκε γενικά για την woke agenda, μίλησε για τα βιβλία, είπε ότι θα αλλάξουν αυτά τα όσα...
1: Ναι.
0: Αλλά στο ερώτημα αυτό του συνάδελφου δεν απάντησε.
1: Γιατί να απαντήσει, αφού η πρεμούρα δική του.
0: Αν έχει μετανιώσει.
1: Αν
0: έχει μετανιώσει.
1: Αν επιτρέπεται να λέω.
0: Νόμο αυτό.
1: Ναι. Σεβόμενο τον τίτλο, αλλά απευθυνόμενο στον άνδρα. Που είναι και παντρεμένο και έχει παιδάκι. Λοιπόν, ερώτημα. Η πρεμούρα ήταν δική του. 15 Φεβρουαρίου του 2024, ο πρωθυπουργός μας και το κόμμα, αυτό που ψήφισα εγώ, δεν ήταν νεοδημοκρατικό γενής Πασοκιάδα. Εγώ νομίζω ότι ψήφισαν ουδού. Ψάχνω ακόμα μετά το 23 και τη 2 τώρα τη Δευτέρα.
0: Τις 15 Φεβρουαρίου επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Σαμαράς.
1: Μη χαθεί, άσε Σαμαράς την άκρη, μη χαθεί ο ειρμός.
0: Ελάτε, μην το χάνετε το ρυθμό.
1: Όχι. Κοίταξε με, ναι. Άκουσε. Τι θα πω. 15 Φεβρουαρίου του 24 οι 157 που συνιστούν κυβέρνηση γιατί έχουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 300. Είδες τι έγινε σήμερα στο κρατήδιο αυτό το μικρό. Ναι, πήρε 44,5. Του λείπουν τρεις βουλευτές της ΑΕΦΤΕ. Γυρνάω πίσω στην Ελλάδα. 15 Φεβρουαρίου του 2024 η επιμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού ουσιαστικά, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά με 20 όχι, βαρβάτα όχι και 31 αποχές του στέρισε το δικαίωμα από την ημέρα εκείνη. Από την ημέρα εκείνη λέω εγώ ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Την έχασε. Η πρεμούρα του Πρωθυπουργού τον οδήγησε να χάσει την πλειοψηφία που είχε, διότι του μείνανε, αν αφαιρέσουν 157, τους 51, σου μείνανε 126. 126 δεν συνιστά κυβέρνηση. Συνεπώς για μένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τυπικά δεν είναι, αλλά ουσιαστικά είναι, εντάξει, ενώ δεν έπρεπε να είναι, η κυβέρνηση. Όταν χάνεις 51 βουλευτές σου για ένα νόμο που εσύ καίγεσαι να περάσει και σε βοηθούν αριστεροί και σου βάζει τον αντίχειρα στη μύτη και το έξω δάχτυλο και τα κουνάει τα πέντε δάχτυλα ο κύριος Κουτσούμπας και σου λέει τραλαλα, εσύ, εσύ το συντηρητικό
0: και
1: κόμμα.
0: Και η πλάκα ποια είναι τώρα, αυτή τη λεπτομέρεια.
1: Ο Κουτσούμπας, το κουκουένα
0: προσέξτε,
1: λέει.
0: Προσέξτε, αυτή τη λεπτομέρεια που δεν είναι λεπτομέρεια, το ότι ο νόμος ο συγκεκριμένος δεν πέρασε με ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αλλά με βουλευτών των υπολείπων κομμάτων είναι κάτι το οποίο το ξεχνάνε όλοι. Όλοι το ξεχνάνε αυτό το πράγμα. Έτσι. Όλοι.
1: Κοίταξε, όλοι όταν συνειδητοποίησαν ουσιαστικά ότι κάποια στιγμή η ιστορία μπορεί να επαναλαμβάνεται, η ιστορία μπορεί για κάποιες στιγμές να την ξεχνά, την ιστορία μάλλον, να την αφήνουμε στην άκρη, αλλά η ιστορία έρχεται πίσω και παίρνει τη δίκαια εκδίκηση και λέει ήσουν και εσύ μπαγάσα από αυτούς που ακολουθώντας δεν ξέρω τώρα λέει walk agenda και διεθνή με αυτά και εκείνο και το αυτά εμένα και σένα δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε, εμένα δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο να πει ναι Γιώργο αυτό το έχει επιβάλει, λένε κουβεντιάζουν διαρρέουν με αυτά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τα αφήνουν στην άκρη όλα. Ποια είναι η βάση? Εγώ ως κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, όπως είπα, θα ήμουν για αυτίσιμο αν χείριτα το δικαίωμά μου να κριτικάρει την απόφαση δύο ωρίμων ανδρών και δύο ωρίμων γυναικών να αγαπιούνται, να κάνουν σεξ και να συμβιώνουν. Κάποιος θα μου πει φτούσου και είσαι και διπλά διδάκτορας κοινωνιολογία, ψυχολογία από Αμερικές, Γερμανίες, Αυστρίες. Δεν ντρέπεσαι. Μα δεν το λέω εγώ αυτό. Γι' αυτό και δεν ντρέπομαι. Ούτε δίνω το δικαίωμα σε κανένα να με φτύσει. Όταν όμως ένα συντηρητικό κόμμα Γιατί και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακραίο κόμμα. Έχει λίγο, είναι κεντρώο κόμμα. Το κέντρο, δηλαδή αν ζούσε ο Μαύρος αυτή τη στιγμή, θα έλεγε πώς και ψηφίσατε εκεί. Δηλαδή, λέμε στην κοινωνιολογία ξεκινώντας, πιάσε ένα από τα βιβλία μου, άλλο συνάδελφο, οποιοδήποτε κοινωνιολόγο. Ποια είναι η βασική δομή μέσα στην οποία γεννιέται η επόμενη γενιά και γαλουχείται. Δηλαδή, εκείνη η ωραία έκφραση, μάνα ο γιος και μάνα ο γέρος, αυτή η γλυκιά φοβερή λέξη. Δηλαδή, τι θα λέει το παιδάκι, σαν το γονέα ένα, «Ω, δεν υπάρχει δικαί μου τίποτε». Βρε δεν πας, άντε μη ξεφύγουνε. Βρε άιντε, πώς να παραδεχθεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ουσιαστικά ετέθη εχθρικά, πώς θα πάτε κύριε καθηγητά, το λέω, ας με τηλεφωνήσει αύριο και ας μου πει, ας με πάρει ο Σαλονικιός ο σκέφτος, ας με πάρει ο εσδήποτε, που είναι η κυρία Μεδόνη του πολιτισμού και πει δεν τράπεστε κύριε καθηγητά, εσείς ο διεθνώς γνωστός κοινωνιολόγος, ψυχολόγος Περόπουλος, είπατε ότι φάνηκε πως ο κύριος Μητσοτάκης θέλει ουσιαστικά να διαλύσει τον βασικό θεσμό κάθε κοινωνικού συστήματος που είναι η οικογένεια. Μα δεν είπα το από εγώ αυτό. Το είπαν οι πράξεις του. Και όπως λες δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάει. Συνειδητοποιεί τώρα τι ακριβώς έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει και θα ανθίσει. Ας μας το πει.
0: Ας μας το πει.
1: Ναι. Όπως είπε απόψε ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο αποτυχημένος κύριος Μέρτς. Φταίω εγώ και αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για την εκπληκτική νίκη του ΑΕΔΕ. Αλλά δεν προτίθεμαι να παραιτηθώ. Τι λες ρε Μέρτς, συγγνώμη. Τι λέτε κύριε Μέρτς. Τι λέτε κύριε Κέντσλα. Στα γερμανικά είναι Chancellor στα αγγλέσικα, Κέντσλα στα γερμανικά. Τι είπατε κύριε καγκελάριε, δεν προτίθεσαι να παραιτηθείτε. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή, να πέσει ατομική βόμβα στο Βερολίνο και τότε θα πείτε πω εγώ έφταιγα και λυπάμαι. Αλλά δεν παραιτούμε. Να παραιτηθεί, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην ζητήσει να παραιτηθεί και να πάει για εκλογές, αν δει τι γίνεται. Για να βγει μπροστά το ΑΕΦΔ τρομακτική δύναμη. Για όνομα του Θεού. Εδώ λοιπόν γυρνάω πίσω ότι η 15η Φεβρουαρίου 2024 θα κυνηγάει το υπόλοιπο της ζωής της τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι και ο γονιός και σύζυγος της Μαρέβα, εντάξει, και έχει οικογένεια. Έγινε κατανοητός.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό και δεν απαντάει. Πώς θα απαντήσει. Εγώ λοιπόν στο σημερινό άρθρο, που φιλοξενήθηκε από τη Νέα Κρήτη, αν χτυπήσει κανείς τις λέξεις θα το βρει, μέχρι το Hellenic News of America, όπως γίνεται συνήθως, πέρασε όλη την Ελλάδα και έφτασε στην Αμερική. Όποιος το ακούσει αυτό, το διαβάσει, θα μου πει «Αμάν την Περόπουλη σήμερα ξέφυγες, πέρασες τις χίλιες λέξεις». Βεβαίως, ήμουν υποχρεωμένος, γιατί δεν τεκμηριώνεις τη σημασία αυτού, θα πω, δεν θα πω του κοινωνικού εγκλήματος, αλλά αυτής της κοινωνικοψυχολογικής διαταραχής και υπονόμευσης του θεμελιακού θεσμού κάθε κοινωνικού συστήματος, της οικογένειας. Δεν είναι η οικογένεια δύο άνδρες. Συμβιώνουν και είναι ερωτευμένοι. Μπράβο τους να χαίρονται τον έρωτά τους. Δεν είναι η οικογένεια δύο γυναίκες. Συμβιώνουν και να χαίρονται τον έρωτά τους. Αλλά όταν τους δίνεις και το δικαίωμα να αποκτήσουν παιδιά και άντε η γυναίκα να αποκτήσει παιδιά. Θα πάρει κάποιον παρένθετο και θα αποκτήσει. Οι άνδρες πώς θα αποκτήσουν. Θα αποκτήσουν... Κατάλαβες τι λέω.
0: Καταλαβαίνω
1: γιατί οι άντρες δεν έχουμε μήτρα. Εντάξει, για να αποκτήσουμε. Αν τα πάνε κανένα ρωτά με μια...
0: Κάτι, καταρχήν, δεν γράφετε σε εφημερίδα για να πούμε ότι δεν μας στάνει ο χώρος για να βάλουμε και μια ρεκλάμα μια ρεκλάμα με οπίστια και ένα ρολόι από δίπλα. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω στο άρθρο σας και να το μεγαλώσετε 200 λέξεις, ορίστε και κάντε το, να μην μου ανησυχείτε.
1: Δεν
0: θέλω να
1: ανησυχείτε. Αυτό έκανα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, μα αυτό έκανα σήμερα.
0: Στις εφημερίδες ήταν που ανησυχούσαμε τότε, τα παλιά τα χρόνια που λέγαμε, ξέρω εγώ, μικρά τα κείμενα, διότι θέλαμε να βάλουμε τις διαφημίσεις. τα ρολόγια, τα ρολόγια και τα οπίστια. Ναι, αυτό λέγα. Αυτό λέγα.
1: Το είχες κόψα, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Για να το πω, Λάζο, είναι αλλιώς.
0: Ελάτε.
1: Αύριο και το Ολύμπιο Βήμα και ο Νταλάλης εδώ στην Πειραιά. Εντάξει, και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Θα δημοσιευθούν και σε εφημερίδες. Διότι κάποιες στιγμές για να σταθείς και να πεις, εντάξει, κάνει παρέμβαση ο καθηγητής Πικαρόπουλος, πρέπει να τεκμηριώσεις. Μπορεί να το κάνουμε πολύ έξυπνες, με 200 λέξεις έξυπνα στημένες, αλλά θα λέει, θα πει ο άλλος, μωρέ, θα ήθελα κάτι έτσι πιο πιστικό. Βεβαίως πιο πιστικό. Εντάξει. Βεβαίως πιο πιστικό. Και δεν είναι καθόλου, καθόλου εύκολο για μένα ακόμα να χωνέψω πώς θα λέει ένα παιδάκι που θα αποκτηθεί σε μια οικογένεια ομοφύλων, θα πεις δικαίωμά τους βάσει νόμου επισήμως και δεν μου πέφτει λόγος. Ο λόγος μου πέφτει στο να κριτικάρω δημοσίως και χωρίς κανέναν ενδιασμό τον τότε 15 Φεβρουαρίου του 24 και νυν και φερέλπιδε να πάει για τρίτη φορά αλλά Κωνσταντίνο Καραμαλή Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτόν τον κριτικάρω και τους 126. Όχι τους 20 μετά όχι και τους 31 με την αποχή της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Διότι όταν μεθαύριο θα έχουμε ζόρια στα σχολεία, εδώ έχουμε μία από παιδιά έτσι κι αλλιώς, όταν θα έχουμε ζόρια στα σχολεία, τι θα λέει το καημένο του παιδάκι. Δηλαδή εδώ το bullying πάει σύννεφο. Εδώ ζούμε μια εποχή στην οποία η Ελλάδα δεν είχε ξαναγνωρίσει, να το κάνουμε και αυτό μια δευτέρα κουβέντα σοβαρή, δεν είχε ξαναγνωρίσει σε τέτοια επίπεδα και με τέτοια λυσαλαία μανία εχθρικότητα, εχθρότητα, εγκληματικότητα, επιθετικότητα ανάμεσα σε εφήβους.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Είναι γεγονός αυτό που λέτε.
1: Βεβαίως είναι. Και μεθαύριο το bullying που έχουν να φάνε αυτά τα παιδάκια, το σκέφτεται κανείς. Και είναι, δηλαδή, και είναι ολοκλήρωση της ανάγκης κάποιου να αισθανθεί ότι είναι μπαμπάς ή είναι μαμά. Πώς είσαι μαμά. Άντε οι δυο γυναίκες, άντε να πω τώρα τρώγεται, εν πάση περιπτώσει υπάρχει η δικαιολογία. Ότι παρουσιάζεται ως μαμά ή μία από τις δύο. Και είναι γυναίκα. Ανάμεσα σε δύο άντρες που έχουν, ξανά, μην με μπερδευτεί κανείς, και ο οποίος είσαι ενάντια, δεν είμαι ενάντια σε κανέναν. Ότι μιλάω για γόκα, τζέντες και παραμύθια του κερατά, εντάξει αυτό είναι παραμύθια του κερατά. Είναι δικαίωμα νόμιμο να αγαπήσει, να κάνει έρωτα και να συζήσει, εντάξει. Αλλά όχι να πει ότι είμαι ο γονιός και κάνω και παιδιά. Πού τα κάνεις. Να υιοθέτησες, ναι. Και θα πει το παιδάκι μεθαύριο που η παρέα στο σχολείο που είναι, καλά έχεις δύο μπαμπάδες. Ή θα πούν στο άλλο, έχεις δύο μαμάδες. Όχι, είναι ο γονέας ένα και ο γονέας δύο. Δηλαδή κάποια πράγματα, όταν τα συνειδητοποιούμε αργότερα, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είναι θρησκόληπτοι, ούτε καν στο επίπεδο θρησκευόμενοι, αλλά διατηρούν κάποιες αξίες στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων, έχω την εντύπωση ότι από το 24 και μετά ο Κυριάκος έχει χάσει πολλά νούμερα. Τώρα, το τι λένε, θα το πω άκοψα, το τι λένε οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή αυτή η λέξη που για μένα έχει καταδύσει ανέκδοτο, είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Εκεί εσείς είστε πολύ κοντά εκεί που αν σας μπρόξω θα πάτε στον Αγίνιστο και θα δείτε ο Περόβλης μας έστειλε εκεί που έπρεπε να πάμε. Άιντε ρε παιδιά, άιντε ρε παιδιά. Άιντε ρε παίρνετε χίλια άτομα που τα ξέρετε και ρωτάτε ερωτήσεις. Δεν αφισβητώ εγώ τις αναλύσεις, την επιστημονικότητα των προσεγγίσεων. Δεν αφισβητώ εγώ τα στατιστικά στοιχεία και πόσο καλά το παίζουν με αλγορίθμους και... Όχι ρε, εντάξει, αυτά όλα είναι μαθηματικά στοιχεία. Ποιο ρωτήσατε ρε.
0: Πάντως γεγονός είναι, κύριε Περόπουλε, πάντως γεγονός είναι ότι ο Πρωθυπουργός την ξόρκησε τη γόκα τζέντα στην συνέντευξη τη
1: Εθνή. Και... Το έκανε, δεν τον
0: αφήνω. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, αν μου το λέγατε, θα είχα και το ηχητικό έτοιμο, αλλά τώρα να μην τρέχω τον μπανάρι το τελευταίο
1: στιγμή. Όχι, όχι, τελειώνουμε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Την ξόρκησε τη γόκα τζέντα. Και μάλιστα, καταλόγησε και ευθύνη στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο. Είπε ότι έγιναν τρελά πράγματα στην Αμερική επί Biden. Βεβαίως.
1: Σοβαρολογείς.
0: Σοβαρολογώ. Άμα αν δείτε την...
1: Όταν ρώτησε, το κορίτσι αγόρι από το Open ή ο άντρας ή η γυναίκα δημοσιογράφος, γιατί δεν απήντησε. Καλά, σε, αυτό μου θυμίζει.
0: Σε αυτή, σε αυτή την ερώτηση, στην ίδια ερώτηση, για την ίδια ερώτηση μιλάμε.
1: Αν δεν απάντησε.
0: Ήταν σε δύο σκέλη, τρία σκέλη, εν πάση περιπτώσει, και περισσότερο, ας πούμε, δεν απάντησε σε εκείνο στο κομμάτι το οποίο σας ανέφερα.
1: Καλά, τότε με συγχωρείτε, αλλά είναι το ίδιο, είναι η ίδια πράξη, αλλά σε άλλο παλκοσένικο. Δηλαδή στο εθνικό παλκοσένικο, όταν μετά από αμέτρητες παραβιάσεις της κατάπτυσης, κάποιοι λένε προδοτικής, εγώ το αποφεύγω αυτό, της κατάπτυσης συμφωνίας και την αποκαλώ κατάπτυση, διότι έδωσε τώρα, το δικαίωμα.
0: Μην μου το κάνετε αυτό τελευταία στιγμή, τώρα που μιλάμε για τις
1: πρέσπες.
0: Ήδη έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Όχι, και όχι, όχι.
1: Μα έχει τόσες πιθανότητες να την ακυρώσει.
0: Την επόμενη Δευτέρα, Μην μου το κάνετε αυτό
1: το θέμα.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι σωστό για το ίδιο το θέμα καταρχήν.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο. Αλλά λέω, αυτό μοιάζει σαν αυτό που δεν έχει κάνει. Δηλαδή τώρα τι, εξόρκησε την woke agenda? Γιατί δεν παρεμβαίνει ξανά, αφού έχει 157 βουλευτές?
0: Βέβαια, ελάτε τώρα, θα κάνετε έναν κόμμα, θα το βρείτε. Γιατί σας λέω τώρα, μην τρέχω τον μπανάρι το τελευταία στιγμή. Αν μου το λέγανε, θα σας το είχα ετοιμάσει.
1: Όχι, ναι, πρόσχη, τίποτα όμως εγώ. Πάμε. Αν είπε κάτι τέτοιο, τότε γιατί δεν ανακαλεί το νόμο? Όπως για παράδειγμα, και εκεί θα κλείσουμε για το κουβεντιάσουμε την άλλη εβδομάδα. Πού έχει φτάσει το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος περί ανευθυνότητας? Εντάξει, νόμιμης ανευθυνότητας που καθένα και της καθημερινής.
0: Ακούσατε κάτι εσείς για την συνταγματική αναθεώρηση γενικότερα σε αυτή την έκθεση? Εγώ δεν άκουσα, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι βέβαια, γι' αυτό λέω κι εγώ, εντάξει.
0: Άρα λοιπόν συμφωνούμε ότι δεν ακούσαμε και ίδιο τίποτα.
1: Ρε Λαζάρου, παλιά μου φοιτητή, αν δεν συμφωνούσαμε, θα έβγαινα εγώ μαζί σου 5 χρόνο τώρα, είσαι καλά στα μυαλά. Έχω αφήσει εγώ δημοσιογράφους και δημοσιογράφους. Όταν και δικό τους τα δικά τους πιστεύω με φέραν κόντρα με αυτά που λέω εγώ, έλεγα να είσαι καλά, γεια σου. Δεν χρειάζομαι τη δημοσιότητα, δεν πάω ούτε για δήμαρχος στα 84 ούτε για βουλευτής. Κάποτε προσπάθησα, δεν μ' άφησε εκεί πέρα το επιτελείο Κούβελο και άλλοι καλά παιδιά. Εντάξει, ναι. Θέλαν το όνομά μου και όχι εμένα, και από εκεί είπα εγώ, γεια, έχετε γεια μπρισούδες. Ξανακατέβηκα εγώ στα πολιτικά. Για θυμίσω, 30 χρόνια θέλω, όχι βέβαια. Συνεπώς αυτό. Συνεπώς, αν δεν σε πήγαινα μικρέ μου, δεν θα έβγαινα για 5 χρόνο μαζί σου.
0: Πάμε.
1: Ανάρετε, χαμογέλα, γεια σου, συνονόματι.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεότερας. Απόλαυσε ο Γιώργος ο Περόπουλος όπως πάντα. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Εφόσον αυτό συνέβη, θα τα πούμε βεβαίως αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Records. Energy Records.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Έφυγε ο άνθρωπός σου και δεν ξέρεις πού να τον βρεις. Αφιέρωσε το αυτό.

0: Plus 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλώς ήρθατε στην ραδιοθεραπεία Δευτέρα σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας και βέβαια πρώτη εκπομπή για την ραδιοθεραπεία και τον Μανώλη Στρατιάδη στον Flash 99,4. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα εκτός από Παρασκευή, κάθε βράδυ εκτός από Παρασκευή, από τις 10 έως και περίπου τις 12. Να μείνετε εδώ αν θέλετε να ακούσετε πράγματα περίεργα, να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε, να γελάσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και όχι μόνο, κάθε βράδυ και για δύο ολόκληρες ώρες.

Αυτή είναι η νέα τάση στους γάμους και το λέω γιατί τώρα είναι η εποχή τους, έτσι από τον Σεπτέμβριο και μετά. Βέβαια, το καλοκαίρι γίνονται ένας σκοτωμός, παντού γάμοι και βαφτίσια, αλλά η νέα τάση είναι αυτή και είναι ιδανική, από ό,τι λένε, για μικρά πορτοφόλια. Οι μεγάλοι γάμοι με εκατοντάδες καλεσμένους, τεράστιες αίθουσες και ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων φαίνεται να αποκτούν ένα ισχυρό αντίπαλο. Το micro wedding, οι γάμοι δηλαδή, που συνήθως περιορίζονται έως και σε 50 καλεσμένους, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και έχουν γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες τάσεις του 2026. Να σας πω για να είμαι ξεκάθαρος, αυτό δεν είναι τάση, αυτό είναι δεν έχουμε λεφτά, μόνο η απολύτως απαραίτητη. Η θεία η κούλα από τα ψακούδια, η θεία η κούλα από τα ψακούδια δεν είναι απαραίτητη. Ποιοι είναι απαραίτητοι? Ο γαμπρός, η νύφη, ίσως οι γονείς τους, ο κουμπάρος, οι γονείς του κουμπάρου ίσως να περισσεύουν, τα κορίτσια της νύφης, έτσι, οι τρεις-τέσσερις φίλοι και οι τρεις-τέσσερις φίλες. Αυτό, τελειώσαμε. Τώρα, αν υπάρχει κανένας θείος, κανένας αυτός, θα τσοντάρει από την τσέπη του, γιατί υπάρχουν και προσκλητήρια που λένε: ελάτε, τιμή εισόδου 50 ευρώ στο γάμο μας. Γιατί γίνονται και αυτά, να τα ξέρετε. Και αυτά περί wedding planners και αυτά, εγώ τα ακούω βέρεσε. Αν υπάρχουν λεφτά, καλείς κόσμο και πληρώνεις. Αν δεν υπάρχουν λεφτά, είναι μια νέα τάση της μόδας που εμείς αυτό το κάνουμε, να φαίνεται, να είχαμε να λέγαμε.

Εδώ στα πολύ σοβαρά θέματα της ραδιοθεραπείας επιστρέψαμε. Στην Ταϊβάν έπιασε τη σύζυγό του να τον απατά μέσω της σκούπας ρομπότ. Παιδιά, τι γίνεται με αυτές, γι' αυτό γίνεται σκοτωμός με αυτές τις σκούπες. Η παγίδα με τη σκούπα ρομπότ δεν βγήκε σε καλό για τον απατημένο σύζυγο στην μακρινή Ταϊβάν. Καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγου του. Τι λέτε τώρα, την οποία υποπτευόταν πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Πω. Αυτοί παντρεύτηκαν το 21, δύο χρόνια αργότερα ο άντρας άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά της. Θα σου τα φορέσει, που έλεγε και ο Ζήκος. Οι δύο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι των γονιών του, ενώ κατά διαστήματα ταξίδευαν σε ένα εξοχικό τα Σαββατοκύριακα. Το Σεπτέμβριο του 23 ο άντρας άρχισε να πιστεύει ότι η ζωή της συζύγου του υπάρχει άλλος άντρας. Ανάμεσα τους αντικείμενα στο εξοχικό που δεν άνοιγαν σε κανέναν από τους δύο, με το πιο χαρακτηριστικό μία άγνωστη οδοντόβουρτσα. Ωραία, φίλε. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα άγνωστο περιστατικό, αυτό σηκώνει φασαρία. Ελέγοντας συνέχεια το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, εντόπισε έναν άγνωστο άνθρωπο να οδηγεί τη σύζυγό του στο σπίτι και να μένει εκεί όλη νύχτα. Ωχ, φτάσανε πικρά χαμπέρια. Λοιπόν, οι υποψίες εντάθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 23. Αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση την ρομποτική σκούπα του σπιτιού. Έτσι έκανε. Υποστήριξε ότι ήθελε απλά να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του μέσω της συσκευής. Όταν όμως εντόπισε την κάμερα της σκούπας σε ένα ανάγνωστο άντρα, έβαλε τη σκούπα τραχέρ. Πού έχουμε φτάσει. Ενεργοποιούμε τη σκούπα στο εξοχικό για να δούμε τώρα αν η γυναίκα μας. Ο άντρας απέτυχε από τη σύζυγό του τον κεντοφερόμενο εραστή αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τι λέτε, ρε, χαζέψατε. Δολαρίων Ταϊβάν, βέβαια, που είναι περίπου 45.000-47.000 λίρες Αγγλίας. Δηλαδή, αν κάθε κερατάς έπαιρνε 45.000 λίρες Αγγλίας, παιδιά, θα είχαμε γεμίσει λεφτά παντού. Όλες οι τράπεζες θα ήταν γεμάτες. Το δικαστήριο έκρινε ότι δικαιούται περίπου το 1/4 του ποσού, θεωρώντας ότι το βίντεο αποτελούσε ένδειξη πως η σχέση των δύο ανθρώπων δεν ήταν απλώς φιλική. Ναι, και αποζημίωση για τον κατασκευαστή της σκούπας, παιδιά.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Στρατιάδη. Μείνετε εδώ, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Flash 99,4.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
8: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
9: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
10: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
11: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης στον Flash 99,4 κάθε βράδυ εκτός από Παρασκευή από τις 10 έως και τις 12.

Αυτό είναι. Ετοιμάζονται, ανοίγουν κανάλια να φτιάξουν πρόγραμμα, να φτιάξουν περιεχόμενο. Όχι να είναι αθλητικό, όχι να είναι δημοσιογραφικό, όχι να είναι κοινωνικό, όχι να είναι. Εδώ είναι ρε. Φτιάξτε ένα κανάλι που να δείχνει μόνο ζωντανά όλα τα δημοτικά συμβούλια της περιφέρειας και όχι μόνο. Καταγγελία σεξιστικής επίθεσης εναντίον της Προέδρου του ΔΣ Πάτμου από τον επικεφαλής αντιπολίτευσης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Γαυγίστε κι άλλο, ακούστηκε. Προσβλητική λεκτική επίθεση καταγγέλια δέχτηκε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, η κυρία Αργυρογιαμέου. Πω, γιατί ρε παιδιά. Γιατί γίνονται αυτά. Μπορούμε να διαφωνούμε τουλάχιστον ανθρώπινα. Με δημόσια ανάρτησή της, η οποία συνδέονται με σχετικό βίντεο, η κυρία Γιαμέου περιγράφει το περιστατικό κατά το οποίο στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, άκουσε από τον κύριο Πέντε να της απευθύνει τη φράση κατόπιν υποδείξεων «Γαυγίστε κι άλλο για να είστε εντάξει». Καλά δεν γίνονται αυτά. Τώρα, εντάξει, λέγονται αυτά τώρα σε μια γυναίκα ότι γαυγίζει. Επειδή και τώρα είναι χιούμορ αυτό τώρα ή δεν είναι χιούμορ. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Γιατί σημασία έχει και το πώς λέγονται κάποια πράγματα την ώρα που λέγονται και με τι ύφος λέγονται και με τι γκριμάτσα λέγονται. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά. Παρ' όλα αυτά,

Έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μάθιου Πέρι, το φιλαράκι μας από τα φιλαράκια, ο Μάθιου Πέρι. Άγνωστες ιστορίες και υλικό από το οικογενειακό του αρχείο. Η σειρά, το The One About Matthew Perry, θα αποτελείται από τρία μέρη και θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου στο Netflix. Για πρώτη φορά μιλάει και η αδερφή του ηθοποιού για όσα συνέβαιναν σε αυτόν και στην υγεία του.

0: Και κάπως έτσι τελείωσε η πρώτη ώρα για σήμερα. Έφυγε νεράκι η εκπομπή. Μείνετε εδώ, έχουμε άλλο τόσο. Σας περιμένει άλλο τόσο, αλήθεια, ναι.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
3: 8 με 9 το πρωί.
1: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Σκοτωμός γίνεται στα social με τον Μπάριο, ο οποίος δεν αποδίδει αυτά που περιμένουν προφανώς κάποιοι από τους θαυμαστές του ή μη θαυμαστές του που πληρώνουν το εισιτήριο για να το δουν. Ξεφωνίζουν λίγο, σταμάτα Γιάννη, φτάνει, μην τραγουδάς άλλο και τέτοια. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου τοποθετήθηκε για τον Γιάννη Πάριο και είπε: μέχρι την τελευταία στιγμή θα καθόμουν να τον ακούσω, ακόμη και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Το λατρεύω. Αρνητικά σχόλια για τη συναυλία του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο. Εντάξει. Μεγάλος είναι ο άνθρωπος, δεν πας να δεις του Σουάν, ούτε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τους αυτούς που χοροπηδάνε γύρω-γύρω. Το Γιάννη Πάριο που θα ακούσει, ξέρεις ποια είναι η φωνή του, ξέρεις ποια είναι η ηλικία του, οπότε πας προετοιμασμένος. Επίσης, παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Γιάννης Πάριος δεν είναι σώμα, είναι τραγουδιστής. Ακόμα και ο ψήθυρος από τη φωνή του είναι

Έρευνα έχουμε, έρευνα στην ραδιοθεραπεία, γιατί κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έχει σίγουρα και μία έρευνα. Τι έρευνα λοιπόν είναι αυτή? Νομίζω μία έρευνα που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο χρόνια τώρα. Τι κοιτούν οι άνδρες ή μία γυναίκα? Για να δούμε τι λέει η μελέτη. Κλασικές συζητήσεις περί. Να σας πω τώρα κάτι, μην ακούτε μελέτες. Μπείτε σε μια ντροπαρέα, αφήστε μια να περάσει με ένα κολάν και με ένα πλούσιο μπούστο και αφήστε μετά την κουβέντα να εξελιχθεί την επόμενη μία ώρα να ακούσετε τελικά τι θέλουν ή τι δεν θέλουν. Πάντως, η νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Evolutionary Psychology επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη συζήτηση, να την, και όχι μόνο να κάνει μια συζήτηση, αλλά να εμβαθύνει κιόλας για να δούμε τι γίνεται πιο μέσα. Λοιπόν, η σύνδεση της εμφάνισης με τις προσωπικές αξίες, λέει, είναι λίγο πιο βαθύ από αυτό που λέμε τι ήταν αυτό, το έχετε ακούσει? Λοιπόν, αποκαλύπτει ότι η ανδρική επιθυμία οργανώνεται σε διαφορετικά διακριτικά προφίλ τα οποία επηρεάζονται από την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το 53% η μεγαλύτερη ομάδα των ανδρών απέδωσε ιδιαίτερα υψηλή σημασία στα δύο σωματικά χαρακτηριστικά, καταλαβαίνετε πια. Στήθος ή μπούτι που λέμε. Λοιπόν, οι μετριοπαθείς που είναι ένα 20% εξέφρασαν ένα ισορροπημένο αλλά πιο ήπιο ενδιαφέρον για την σωματική διάπλαση. Δεν τους ενδιαφέρει το 20%. Ναι, αρκεί να είναι κοντή, λέει, αρκεί να είναι ψηλή, ξέρω κάτι τέτοιο. Οι λάτρεις των γλουτών, 18% έδειξαν σαφή και αποκλειστική προτίμηση στους γλουτούς έναντι του στήθους. Και οι αδιάφοροι 9%, ναι, γιατί υπάρχουν και οι μπάι, γκέι, γύρω-γύρω όλοι, απέδωσαν χαμηλή ως ελάχιστη σημασία στα συγκεκριμένα εξωτερικά γνωρίσματα. Η καρδιά να είναι καλό παιδί, να είναι αυτό που λέμε, να είναι καλό παιδί. Ναι. Πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες, καθηγητή Μίλλερ, πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες?

14ος νυχτερινό σημείο μαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης

0: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Είχαμε άπειρα πράγματα, σοβαρά, showbiz και όχι μόνο. Μου αρέσει η ανταλλαγή μηνυμάτων, μου αρέσει η ανταλλαγή απόψεων βασικά, όχι μηνυμάτων. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε να τα λέμε και διαζώσεις. Αυτά όμως συμβαίνουν στην ραδιοθεραπεία. Τέλος για σήμερα, μαζί πάλι αύριο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Plus 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Λάς 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ.

0: Να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
0: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.